0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σε, θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ράδιο.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
4: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά. Με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη. Και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
10: Για το χατήρι του Σεβδά.
9: Σάββατο 1η Αυγούστου.
10: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει.

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
3: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

0: 1984.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
6: Τζοράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
6: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
2: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Δέσμη μέτρων ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών στη διαδικασία της ανάρτησης του κτηματολογίου σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Προβληματισμό για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού εξέφρασαν φορείς και αυτοδιοικητικοί σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο. Νέα αντιπαράθεση και κυβέρνηση της τοπικής αυτοδιοίκησης προκαλεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ για τη διαχείριση του νερού. Δήμικοι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης αποχέτευσης εξετάζουν προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Προειδοποίηση προς τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Ηρακλείου για παραπλανητικά email που εμφανίζονται ως μηνύματα της δημοτικής αστυνομίας και ζητούν την καταβολή χρημάτων. Νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Μαλεβιζίου για έργα αγροτικής οδοποιίας. Ανακοίνωση της τεχνικής ομάδας με επικεφαλή στο Βασίλη Κοκοτσάκη για τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των Ατεμπών. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ομάδα ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες των παρεμβάσεων στο πεδίο και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν, όπως ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει την τεχνική διερεύνηση της υπόθεσης. Η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκπνέει σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Βαρύ το κατηγορητήριο για τον ιατροδικαστή Χανίων και τον καθηγητή τοξικολογίας από το Ηράκλειο μετά τις καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλίωση τοξικολογικών εξετάσεων. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 70χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη σε βιοτεχνικό χώρο στην περιοχή των Λιβαδιών Χανίων. Τραγική κατάληξη είχε επεισόδιο στην Ανοσύρο με θύμα 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που εργαζόταν στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι ζευγαριού προκειμένου να ζητήσει την καταβολή τριών απλήρωτων ενοικίων τα οποία φέρεται να της όφυλαν οι ένοικοι του διαμερίσματος. Ανησυχία στις διεθνείς αγορές από την κλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι ροές πετρελαίου απειλούνται ταυτόχρονα σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και Μαύρη Θάλασσα.
2: 9.84. Ο καιρός.
7: Άστατος καιρός στην Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρο, θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματίσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο, Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές, στο lifecare.pavlamedishop.gr.
16: Ταπαστούρος, Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
20: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
21: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
22: Κόμβος φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
23: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
24: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
25: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτική στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

φαίνεται λεπτά μετά τις 8. Πρώτη καλημέρα μέσα από τη συχνότητα του Ραδίου 984. Είμαστε στο στούντιο παρέα με τον Νίκο Σφακιανάκη. Σας στέλνουμε την πιο ζεστή μας καλημέρα. Σας στέλνουμε τις ζεστές μας ευχές, κυρίως σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Τιμάτε η μνήμη των Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού. Χριστίνα, Χριστιανά, Κριστιανά, Αθηναγόρας έχουν σήμερα την τιμητική τους, μαζί βέβαια με όλες τις παραλογές των παραπάνω ονομάτων. Γεροί να είσαστε ρε παιδιά και δυνατοί. Αυτό μετράει, και να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε πρώτα για τη ζωή σας και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Γιατί στην τελική αυτό αξίζει. Ένα παραπάνω χαμόγελο. Μην το ξεχνάτε. Αλλάζει λέει το σκηνικό του καιρού και πάλι, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, συχνούς κεραυνούς, μπουρίνια, πιθανές χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Εκτός από τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, κατά τόπους αναμένονται επίσης και θυελλώδεις άνεμοι. Βλέπω στο site neakrete.gr, στην κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, από τις πρώμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ, υπάρχει και πορτοκαλί προειδοποίηση. Έτσι μαζί με την καλημέρα μας για όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, και μας ακούτε από πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, σε όλο τον κόσμο.

κείμενα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, από το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε Λίμνο, Θάσο και Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση. Κρατήστε τα, μην πείτε ότι δεν σας τα είπα. Για την Κρήτη για σήμερα, μετεωρολογικός χάρτης, εφημερίδα Νέα Κρήτη, site neakrite.gr. Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία νεφώσεις από το απόγευμα, τοπικές βροχές κατά τόπους καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, αρχικά στα 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στα 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, δυτική, νοτιοδυτική, 3 με 5 μποφόρ, από βόρειους βορειοδυτικούς, δυτικούς, νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από 22 έως 29 και κατά τρόπους 33 βαθμούς Κελσίου. Αν είσαστε στο νότο της Κρήτης, είτε μένετε είτε κάνετε διακοπές, εκεί 32 με 33 βαθμοί Κελσίου, φαίνεται ότι στα νοτιοδυτικά διαμερίσματα του νησιού, από Ρέθυμνο και κάτω, πηγαίνοντας μέχρι Μεσούγια, Ροδάκινο, πώς τη λέμε, Κουντούρα, Χανίων, ότι εκεί θα υπάρχουν τοπικές βροχές. Έχετε το κατά νου εσείς οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, διότι υπάρχουν και τα υπαίθρια εκεπαιφτικά. Έως τους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην ενδοχώρα και βόρεια των Χανίων, ανεβαίνοντας από τα νότια του Ρεθύμνου προς τα πάνω μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τους 31 στο Ηράκλειο, μέχρι τους 30 στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου και έως τους 31 βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή της Σιτίας. Πάντα όμως, για να ξέρετε, όταν μιλάω για το Ρέθυμνο, έχω πάντα μέσα στο μυαλό μου, μέσα στις πολύ καλές αναμνήσεις μου, αυτή τη διαδρομή μέσα από το κουρταλιώτικο φαράγγι. Πώς το λένε το άλλο το φαράγγι εκτός από το κουρταλιώτικο? Όχι του ασκηφού, αυτό είναι στα Χανιά. Πώς το λένε το άλλο? Ούτε του παστού. Ένα άλλο που περνάς. Είναι δύο φαράγγια. Από το ένα ανεβαίνεις, από το άλλο κατεβαίνεις. Του κοτσιφού. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Ρενικό. Νίκος Σφακιανάκης, ο οποίος βοηθά. Πάντα μέσα στο μυαλό μου έχω αυτή τη διαδρομή. Το σπήλι που έχει εξελιχθεί σε μια άλλη περιοχή. Το μπλακιά και πάει λέγοντας. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς. Εκεί στο Ρέθυμνο, πραγματικά, πραγματικά υπέροχες περιοχές. Και τι καθαριότητα, τι μάζεμα, τι ομορφιά είναι αυτή. Και μόλις αλλάξεις κατηγορία και αλλάξεις νομό, αλλάξεις περιφερειακή ενότητα, φεύγοντας από τα νότια του Ρεθύμνου, νάθεις στα νότια του Ηρακλείου, καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά. Μα πόσο αμέσως, βρε παιδιά, εκεί πεθαίνεις, πραγματικά. Σας δώσαμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα Χρυσή, τι κάνεις? Να στείλουμε και τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα Παπανίκο, τι κάνεις? Ο Παπανίκος που το παιδάκι του ζητάει σπίτι εκεί και βρήκε το παιδάκι του, το οποίο πέρασε. Έδινε φέτος εξετάσεις και πέρασε στην Πάτρα. Καλημέρα σε όλους σας, σε όλους σας. Και όλες αυτές οι φωτογραφίες, όλα αυτά τα όμορφα τα μουτράκια. Σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, οι άριστοι της Κρήτης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και μεταξύ των υποψηφίων μπορεί να υπάρχει ο ανταγωνισμός και μπορεί να υπάρχει αυτή η αναμέτρηση. Μα δεν πέρασα πρώτος, πέρασα δεύτερος, πέρασα τρίτος. Είναι η ζωή σας, παιδιά. Χάρητε τη. Είναι το αύριό σας. Είναι η δική σας η δημιουργικότητα. Είναι η δική σας η αγωνία. Είναι τα δικά σας τα όνειρα. Σχέδια μπορεί να αλλάξετε λίγο παρακάτω. Να μου το θυμάστε αυτό. Θα έχετε πάρει γνώσεις. Θα είστε άνθρωποι που θα μπορείτε να ξέρετε να μιλάτε, που θα μπορείτε να κάνετε δεύτερες σκέψεις, που θα αφήνετε το μυαλό σας να δουλεύει. Αυτό να χαρείτε, την ίδια τη ζωή και να χαμογελάτε στον εαυτό σας. Πανελλαδικές, ταξίδι στο όνειρο για τους επιτυχόντες, οι άριστοι της Κρήτης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τι λένε τα νιάτα του νησιού για το μέλλον τους και τα φοιτητικά τους σχέδια. Τι όμορφες παρουσίες, μα πρέπει να δείτε σήμερα αυτές τις φωτογραφίες αυτών των παιδιών. Είναι όλοι οι νέοι,

0: που θα ξεκινήσουν να τους πλησιάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η ταγή της πολιτικής, για να τους πείσουν ότι, ξέρετε, για το δικό τους το μέλλον δουλεύουν. Κοίτα, είπα χαμογελάστε στον εαυτό σας, να χαμογελάτε στον εαυτό σας, όχι όμως να γελάτε. Εσείς τα νέα παιδιά, και να τους αφήνετε να γελούν στη μούρη σας, ε? Κρατήστε το δικό σας το χαμόγελο και τα δικά σας τα όνειρα, γιατί από υποσχέσεις αφήστε το. Χανιά. Κατηγορούνται για δωροληψία και πλασματικές εκθέσεις πορισμάτων. Συνελήφθησαν ιατροδικαστής και καθηγητής. Ελλάς Space 2.0. Ο Εμμανουήλ Ράμος αναλύει στη Νέα Κρήτη το ελληνικό διαστημικό πρόγραμμα. Χανιά. Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργαστήριο. Βαριά εγκαυματίας ο ιδιοκτήτης. Μέση Ανατολή. Η κατάσταση ξανά οδηγείται στ' άκρα. Ηράκλειο. Σύλληψη 32χρονη σε τράνσιτ από τη Βαρκελόνη με 19 κιλά χασίς. Έλενα Βότση. Η καλλιτέχνηδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Χωροταξικό τουρισμού βάζει φρένο στην ανάπτυξη της περιοχής Χερσονήσου. Θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, ουσιαστικά προαναγγελίες για μεγάλα ρεπορτάζ στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας. Στα 20 λεπτά μετά τις 8, εφημερίδα Καθημερινή, για να σας πάω και στον Αθηναϊκό Τύπο, ολοκληρωμένο να έχετε το παζλ της ειδησιογραφίας. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με την σφραγίδα του κράτους, πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, και στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Πρώτη σελίδα, εφημερίδα Τα Νέα, βάσεις 2026, δεύτερη ανάγνωση, αποκρυπτογράφηση. Ποιες απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη. Και επίσης το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας, ασπίδα σε 3 χρόνια. Εγκρίθηκε από το Κισεα, ο αντιεροπορικός θόλος θα στοιχήσει 3,2 δις ευρώ. Πώς γίνεται όμως? Εγώ απλά διερωτάμε, ρε παιδιά, και εγώ θέλω να μου απαντήσουν οι πολιτικοί. Και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μακρά ή κοντή, κοντή ή μακρά, ή όπως αλλιώς θέλουμε να το πούμε, εμένα θέλω να μου απαντήσουν. Προπληρώνουμε τα χρέη μας εκεί απόξω και μπράβο μας. Δίνουμε για τον αντιεροπορικό μας θόλο 3,2 δις ευρώ. Μπράβο μας, θέλουμε να είμαστε ασφαλείς. Αλλά την ίδια ώρα, ενώ τα μπικικίνια τα έχουμε, εμείς σκυλοπινάμε, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Τώρα θα σας το χαλάσω το όνειρο. Συντάξεις πείνας για 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Ανοίγω μια παρένθεση, είναι το αγαπημένο μου χόμπι να ανοίγω παρενθέσεις πάντα σε αυτά που σας λέω, έτσι. Συντάξεις πείνας για 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Η επιλογή των χαμηλών ασφαλιστικών κατηγοριών και για το 2026 επηρεάζει αρνητικά το τελικό ποσό της σύνταξης. Καταδικασμένοι να λάβουν συντάξεις πείνας της τάξης των 800 ευρώ είναι οι σχεδόν 8 στους 10 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ μόλις 7 στους 100 ελεύθερους επαγγελματίες θα λάβουν σύνταξη πάνω από τα 1.000 ευρώ και αυτοί με 40 χρόνια ασφάλισης. Η σύσταση που απευθύνουν οι ειδικοί προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφύγουν την παγίδα των χαμηλών συντάξεων, είναι να διανύσουν το μεγαλύτερο μέρος του ασφαλιστικού βίου τους στην τρίτη και στην τέταρτη κατηγορία. Η αιτία των χαμηλών συντάξεων, επίσης, των μη μισθωτών, είναι η επιλογή για ακόμα μία χρονιά των χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών του ΕΦΚΑ. Περίπου το 80% των μη μισθωτών ασφαλισμένων επιμένει να εντάσσεται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, παρά το γεγονός ότι η επιλογή τους είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίστοιχα πολύ χαμηλές συντάξεις στο μέλλον με την ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου. Ο λόγος αυτής της επιλογής σχετίζεται με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη η άσκηση του επαγγέλματός τους. Μόνο ασφαλισμένος ευθύνεται. Γιατί αυτό το πράγμα έχει αρχίσει με την κοροϊδία να πειράζει πολύ. Απογευματινή. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε. Πολυτεχνία και πυροσβεστική. 2.125 μόρια πέταξη Σχολείο Ευελπίδων. 750 το τμήμα ναυπηγών. Οριακή άνοδο σε ιατρικές και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 10.000 και νέες θέσεις. Ακτινογραφία των βάσεων. Και επίσης αδήλωτα εισοδήματα. 430 υπόχρεοι έκρεβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία. Εφημερίδα των συντακτών. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Αγοράς πετρελαίου, ομολόγων και μετοχών ταυτόχρονα στο βαθύ κόκκινο. Ξεπέρασε τη βενζίνη η τιμή του ντίζελ στην ελληνική αγορά. Καυτό καλοκαίρι για καταναλωτές και οικονομία με νέο κύκλο ακρίβειας. Οι εξελίξεις ανατρέπουν πλήρως τον προεκλογικό κυβερνητικό σχεδιασμό και απειλούν το πακέτο. Και από την εφημερίδα των συντακτών στο ριζοσπάστη, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λευτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Επικίνδυνες είναι συμφωνίες με το κράτος, δολοφόνο Ισραήλ και οι εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισαία στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελεύθερος τύπος, η ασπίδα του Αχιλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Το ερωτηματικό μου παραμένει, δεν ξέρω ποιος θα έχει το θάρρος να απαντήσει. Μανιφέστο, το είπαμε και το κάναμε, παραδόθηκε ολοκληρωμένο στους πολίτες, το εμβληματικό έργο. Ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει έως 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Μητσοτάκης. Εδώ πήγαν για ESM, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναφέρεται και δίνει απαντήσεις σε αυτό το περίφημο από τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα οικονομήσανε μόνο 30 με 40 εταιρείες, μεγάλη εν πάση κολοσσή, εν πάση περιπτώσει. Εκεί απαντά ο κύριος Μητσοτάκης. Α, είναι και προεκλογική περίοδος, κάποιος πρέπει να απαντήσει. Εφημερίδα Κόντρα. Βέρτιγκο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα. Ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγές σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Εγκλωβισμένη η κυβέρνηση από 3 δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Σαλμά για Άδωνη. Οφου. Αυτά τα περίφημα είναι να σε τρελαίνουνε όταν γίνονται. Διάβαζα αυτή την ανακοίνωση και αυτές τις σημειώσεις από την τεχνική ομάδα Βασίλη Κοκοτσάκη. Η σημερινή δικαστική εξέλιξη, αλλά θέλω να την ξαναδιαβάσω, γιατί θέλω να την ακούσετε όλοι. Η σημερινή δικαστική εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα της αλλίωσης του πεδίου στα Τέμπη δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Η πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η επίσημη παραπομπή στη δικαιοσύνη των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων δεν είναι απλώς μια δικονομική εξέλιξη. Αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς αναδεικνύει με θεσμικό τρόπο το ζήτημα της αλλίωσης του πεδίου, το οποίο η ομάδα μας είχε αναδείξει από την πρώτη στιγμή. Είναι η απόλυτη δικαίωση του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων για κάθαρση και αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση των ζητημάτων που αναδείξαμε ήδη από τις πρώτες τεχνικές μας εκθέσεις. Η τεχνική ομάδα Κοκοτσάκη δεν περιορίστηκε σε δημόσιες τοποθετήσεις. Από την πρώτη στιγμή κατέθεσε δεκάδες τεχνικές εκθέσεις, επιστημονικές αναλύσεις, φωτοερμηνείες, χημικές αξιολογήσεις και πραγματογνωμοσύνες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ώστε κάθε συμπέρασμα να στηρίζεται σε τεκμήρια και όχι σε εικασίες. Όταν άλλοι μιλούσαν για βιαστικές διευθετήσεις, εμείς από την πρώτη στιγμή, ήδη από τις αρχικές μας εκθέσεις και την επικαιροποιημένη της άνοιξης του 24 φωνάζαμε, τεκμηριώναμε και καταγράφαμε επίσημα τον όρο ξεμπάζωμα, αλλίωση, καταστροφή πεδίου και τις ολέθριες συνέπειές του στην τελική εκτίμηση για τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς. Κατονομάσαμε με ακρίβεια τις πρωτοφανές παραλήψεις των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι όφυλαν να σφραγίσουν και να προστατεύσουν το πεδίο αντί να επιτρέψουν την ανεξέλεγκτη μετακίνηση βαγονιών, τη μεταφορά μπαζών σε άγνωστες τοποθεσίες και την εξαφάνιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Αποκαλύψαμε την απουσία ελέγχου από τους διοριστέντες πραγματογνώμονες, υπενθυμίζοντας το θεμελιώδη κανόνα κάθε εγκληματολογικής έρευνας. Κανένα πεδίο δεν αλλοιώνεται και δεν απελευθερώνεται αν δεν δώσει γραπτή έγκριση ο οριστής πραγματογνώμονας. Έγκριση που ποτέ δεν υπήρξε, αλλά ούτε και προσπάθεια αποτροπή εκ μέρους τους. Το τμήμα της αλήθειας, ένα διαρκές μοτίβο πολέμου και δικαίωσης. Για να φτάσουμε ως εδώ, δεχθήκαμε έντονη αμφισβήτηση, προσωπικές επιθέσεις και προσπάθειες απαξίωσης του έργου μας. Όμως σε κάθε μας παρέμβαση η πραγματικότητα μας δικαίωσε. Η επίθεση για το βίντεο ηχητικό, όταν αποκαλύψαμε το μέγεθος της τραγωδίας μέσω της σύνθεσης δεδομένων, δεχθήκαμε επίσημες κατηγορίες ότι δήθεν κάναμε μοντάζ από άλλο δυστύχημα. Είδαμε κυβερνητικούς παράγοντες και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να επιμένουν μέχρι πρόσφατα ότι καμία αλλίωση δεν έγινε, συγκρίνοντας το πεδίο των Τεμπών με την πτώση γερανού στο Εγάλαιο για να δικαιολογήσουν τις εσκαφές. Δεν ξεχνάμε όταν αποκαλύψαμε τα σοβαρά προβλήματα της αίθουσας του δικαστηρίου στη Λάρισα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης επιτέθηκε δημόσια και προσωπικά στον κ. Κοκουτσάκη. Η απάντηση της πραγματικότητας, μία μόλις μέρα μετά το δικαστήριο διέκοψε τις συνεδριάσεις του για να αποκαταστήσει ακριβώς τα προβλήματα που εμείς είχαμε εντοπίσει. Αποκαλύψεις για διαγραφές των αρχείων από την πρώτη μέρα, διακοπή της σχετικής δίκης. Τα αμήλικτα ερωτήματα που πρέπει τώρα να απαντηθούν. Η διαχωρισμένη παραπομπή των τριών χαμηλόβαθμων πυροσβεστών στην τακτική δικαιοσύνη είναι μεν μια αρχή, αλλά δεν δίνει από μόνη της όλες τις απαντήσεις. Δεν πρέπει να μετατραπούν σε από δύο πομπαίους τράγους. Απαιτείται να ερευνηθούν άμεσα. Γιατί αποσύρθηκε η ΔΑΕ? Ποιος και γιατί έδωσε εντολή στα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρεσμού να αποχωρήσουν από το πεδίο? Οι απολογητικοί ισχυρισμοί των χαμηλόβαθμων υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος περί άνωθεν παρεμβάσεων πρέπει να εξεταστούν εξονυχιστικά. Η απόδοση ευθυνών να φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας αν εκεί οδηγείται. Η υπόσχεση που δώσαμε θα τηρηθεί μέχρι τέλους. Για όσα κατηγορηθήκαμε, δικαιωθήκαμε βήμα προς βήμα. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα δικαιωθούμε και για το κορυφαίο ζήτημα, το αίτιο καύσιμο υλικό και τους υπεύθυνους που προκάλεσε την τεράστια πυροσφαιρική έκρηξη και έκαψε ζωντανά 28 παιδιά. Το οφείλουμε στα 28 αυτά παιδιά και στις οικογένειές τους. Τους το υποσχεθήκαμε και θα το πάμε μέχρι το τέλος. Σύντομα ελπίζουμε να έχουμε εξελίξεις και επαυτούμε νέα στοιχεία. Η τεχνική έρευνα δεν έχει πολιτικό χρώμα, δεν υπηρετεί πρόσωπα, κόμματα ή σκοπιμότητες. Υπηρετεί αποκλειστικά τα γεγονότα. Αυτό πράξαμε από την πρώτη ημέρα. Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε μέχρι την πλήρη διελεύκανση όλων των αιτίων της τραγωδίας. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην ίδια τη δικαιοσύνη. Η τεχνική ομάδα με επικεφαλή στο Βασίλη Κοκοτσάκη. Τώρα, αρέσει δεν αρέσει, αυτό ουδόλως απασχολεί. Το αρέσει δεν αρέσει. Η αλήθεια είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εφημερίδα Εστία, με εντολή του Πρωθυπουργού, συντόνισε το μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Πολιτικά η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά, στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Εφημερίδα Δημοκρατία, τετράκης ενόχη. Εφημερίδα Ναυτιμπορική, φαύλος κύκλος ανατιμήσεων, απειλεί την οικονομία. Άλμα πετρελαίου, εκτείναξη ομολογιακών αποδόσεων, έρχονται υψηλός πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων. Πόσο παραπάνω υψηλός πληθωρισμός? Είμαστε στο κάπου 5 κόμμα τόσο, δηλαδή θα πάμε στο 15 κόμμα τόσο? Ο Ιησούς Χριστός νικά.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93. Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν, όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Βαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Βαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
18: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν.
20: Τι είναι αυτό?
17: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
18: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Ανοίγουμε εκ νέου ένα θέμα μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 που έχει να κάνει με όλους εσάς και τις δικές σας τις παρατηρήσεις. Έχει να κάνει με την κατάσταση του οδικού δικτύου, τις προσφυγές για ζημιές αυτοκίνητα, μηχανές, όπως επίσης και στα ίδια τα ποδάρια μας από την άλλη. Έχει να κάνει με τις νέες αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με τα πατίνια, που θετικές κρίνονται ναι μεν, το πόσο τηρείται ωστόσο η νομοθεσία είναι ένα άλλο θέμα, και βέβαια έχει να κάνει και με αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις αλλαγές οι οποίες συχνά πυκνά γίνονται από την Επιτροπή Κυκλοφορίας με βάση τις προτάσεις που κατατίθενται, αλλά στη συνέχεια βέβαια τις δημόσιες διαβούλευσεις και πόσο αυτή η δημόσια διαβούλευση γίνεται η διεισόμαση, γίνεται αυτό επιτόπου, διότι υπάρχουν αρκετές ενστάσεις από αρκετό κόσμο που τα συνομιλεί. Από την αρχή θα πρέπει να πω το εξής, ότι έχω καλέσει τόσο ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους και μπορούν να μας δώσουν βιωματικά τη δική τους την εμπειρία, επαγγελματίες οι οποίοι μετέχουν στην Επιτροπή Κυκλοφορίας, και από την αρχή θα πρέπει να πω ότι το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να καλέσουμε και τον πολιτικό προϊστάμενο από το Δήμο Ηρακλείου, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, ο οποίος ωστόσο είπε ότι μάλλον δεν θα μπορούσε, γιατί μάλλον υπήρχαν κάποια θέματα δικά του για τα οποία δεν ήταν σίγουρος ότι θα μπορούσε να βρίσκεται σε αυτή εδώ την εκπομπή σήμερα. Για να το διευκρινίσουμε και να μην υπάρξουν από την άλλη πλευρά κουβέντες που μπορεί να υποθούν από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, και υπάρχουν και τα μηνύματα τα οποία ανταλλάξαμε με τον κύριο Σπυριδάκη. Λοιπόν, θα καλημερίσω τον κύριο Μημαράκη. Τον κύριο Μημαράκη ούτως ή άλλως τον γνωρίζετε. Έχουμε μιλήσει τόσες φορές μαζί του. Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτών εδώ του Τοπικού Συλλόγου. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλημέρα κυρία Τουγεράκη, σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μιλάτε λίγο πιο δυνατά από την αρχή να το διευκρινίσουμε. Θέλω να ακούσω τη δική σας την άποψη για όλα αυτά τα θέματα τα οποία έθεσα. Πρώτον, η κατάσταση του οδικού δικτύου. Δεύτερον, η λειτουργικότητα του Ηρακλείου με αυτές τις συνεχείς αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία μας στους δρόμους, μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, αλλαγές περιβάλλοντος που αλλάζουν την καθημερινότητα, πόσο αυτές είναι σωστές ή όχι και πώς λαμβάνονται, όπως επίσης και αυτή η νέα νομοθεσία σε ό,τι έχει να κάνει με τα πατίνια, μόνο που δεν φαίνεται να την ασπάζονται και πάρα πολύ, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους χρήστες. Δεν ξέρω εταιρείες, αλλά τους χρήστες δεν τους βλέπεις να ακολουθούν αυτά τα οποία θα πρέπει να κάνουν στο δρόμο για την ασφάλεια και τη δική τους και των άλλων.
1: Σωστά κύριε Βουργεράκη, θέλω να ξεκινήσω έτσι μια πρώτη τοποθέτηση όσον αφορά τα έργα που γίνεται στο Ηράκλειο, και η άποψή μου, η προσωπική είναι όλη αυτή που θα εκφράσω τώρα και θα πω, ότι δεν νομίζω ότι κανένας συμπολίτης μου, γιατί έχουμε εδώ ζήσει και μεγαλώνουμε στο Ηράκλειο κάθε μέρα, δεν νομίζω ότι κανένας συμπολίτης έχει πρόβλημα με τα έργα, με τα έργα υποδομών, όπως είναι αυτά με οπτικές ίνες, όπως είναι με ίδρυυση ή αποχέτευση σε κάποιες περιπτώσεις, όλα αυτά τα έργα που γίνονται. Εκτιμώ όμως ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και έχει κυριολεκτικά εξαντληθεί πού τώρα. Στο ότι βλέπουμε ότι ξεκινάνε λοιπόν κάποιες εταιρείες, κάνουν ένα έργο, π.χ. για οπτικές ίνες, μετά από λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες ή κάπως το διάστημα, πολύ κοντά όμως, γίνεται ένα παρόμοιο έργο από μια άλλη εταιρεία, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα γενικά το Ηράκλειο να είναι ένα εργοτάξιο μόνιμα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε από τη μεριά του Δήμου να υπάρχει ένας συντονισμός ή ένας ψηφιακός συντονισμός που να μπορέσουν να οργανωθούν όλες αυτές οι εταιρείες, ή η πόλη ίδια να έχει υπόγειους αγωγούς που να τις χρησιμοποιούν, αυτούς τους αγωγούς να τους χρησιμοποιούν οι εκάστοτε εταιρείες που θέλουν να κάνουν τα εκάστοτε έργα, ή οι οπτικές ίνες, ξαναλέω, ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν ο κόσμος έχει αγανακτήσει από αυτό. Βλέπετε μετά το οδικό δίκτυο. Εκεί που είχε ένα ασφαλτικό, ας πούμε, που ήταν σε μέτρια κατάσταση, καλό δεν θα το πει σε πολλές περιπτώσεις, μέτρια κατάσταση, τώρα με τα μπαλώματα όλα αυτά βλέπετε ότι γίνεται σε πολλές περιπτώσεις ανισόπεδο, δηλαδή αρχίζει κάνει βουναλάκι, το οποίο το χειμώνα αυτό θα γίνει το αντίθετο, θα γίνει λακκούβα. Τα έχουμε δει τα έργα πολλές φορές αυτά. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί εγώ ως οδηγός αυτοκινήτου που είμαι στην πόλη όλη μέρα να μην το πολύ νιώθω με το αυτοκίνητο μου αυτό, αλλά ένα ποδήλατο, ένα μηχανάκι, ένα πατίνι που έχει ακόμα πιο μικρούς τροχούς, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την οργάνωση που δεν έχει οργανωθεί και δεν έχει με κάποιο τρόπο εποπτευθεί όλο αυτό να γίνεται συντονισμένα. Αυτό μας έχει κουράσει. Κάτι την προσωπική μου έτσι άποψη. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι με τα πατίνια, ναι, η νομοθεσία 9 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και η προηγούμενη ήταν βέβαια αρκετά καλή σε όλο αυτό το κομμάτι και αλλάζουν πολλά πράγματα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε γενικότερα όλοι είναι το πατίνι από τη στιγμή που φεύγει από ένα χώρο που μπορεί να κινείται π.χ. από μια πλατεία εκκλησίας, ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα, ένα πλακόστρωτο που εκεί μπορούσε και κινιόταν και ήταν ένα παιχνίδι, όπως έχουμε πει πολλές φορές μαζί, το πατίνι από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο είναι πλέον όχημα. Και εφόσον λοιπόν είναι όχημα, θα πρέπει να φέρετε ανάλογα και να συμπεριφέρεται ανάλογα. Εκεί τώρα στη νέα νομοθεσία έχω μία ένσταση, διότι απαγορεύτηκε η χρήση των πατινιών σε άτομα τα οποία είναι κάτω των 17 ετών. Άρα θα πρέπει να είσαι από 17 και πάνω. Εκεί έχω μία ένσταση και να σας πω πού συγκεκριμένα, ότι δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι ένα παιδί το οποίο έχει κλείσει τα 17 και δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα, απλά έχει κλείσει τα 17 και μόνο, δεν έχει γνώση του κώδικα, μπορεί να οδηγήσει ένα πατίνι, και δεν θα μπορούσε ένας 16χρονος, ο οποίος έχει έρθει στη σχολή, έχει κάνει όλα τα σχετικά μαθήματα και έχει αποκτήσει άδεια μοτοποδηλάτου. Δηλαδή είναι νόμιμος να μπορεί να οδηγεί ένα όχημα το οποίο μπορεί να τρέξει μέχρι 45 χιλιόμετρα, αυτό είναι το μοτοποδήλατο, το 50 δηλαδή που λέμε για να μας καταλαβαίνουν όλοι, και μπορεί καλύτερα λοιπόν ένας ο οποίος απλά έχει κλείσει τα 17 να οδηγήσει ένα πατίνι. Και λίγο διαφωνώ. Τώρα, όσον αφορά τη συμπεριφορά...
0: Γιατί το ένα έρχεται απέναντι από το άλλο. Δεν υπάρχει... Η κοινή λογική δεν ευσταθεί εδώ για τον ένα και για τον άλλο.
1: Ναι, σωστά. Δεν ευσταθεί η κοινή λογική σε αυτή και δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει αυτό. Θέλω να πιστεύω μάλλον ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το καθεστώς, γιατί δεν είναι μόνο τα πατίνια. Δηλαδή ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μπορεί να το πάρει το παιδί αυτό. Ένα σκούτερ μπορεί να το πάρει, απλά δεν μπορεί να πάρει το πατίνι. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι λίγο οξυμόρο και θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Τώρα, όσον αφορά ένα άλλο πολύ σωστό κομμάτι, είναι η ασφάλιση των οχημάτων αυτών, και το ακόμα καλύτερο κομμάτι είναι η ηλεκτρονική καταγραφή. Δηλαδή, θα υπάρχει ένα μητρό, από όσο έχω ενημερωθεί, ένα μητρό των ΕΠΟ, των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, όπου εκεί θα καταγράφονται και τα χαρακτηριστικά τους και όλα τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να μπορεί να γίνεται ακόμα πιο εύκολος ο έλεγχος. Αλλά θα ήθελα να σταθώ, κυρία Δουγεράκη, στο πρώτο κομμάτι που θα πρέπει όλοι εμείς οι οδηγοί να καταλάβουμε και να σεβαστούμε. Αυτά τα οχήματα χρειάζονται να υπάρχουν στους δρόμους. Σαφώς και χρειάζονται. Και ειδικά εντός αστικού εστού στο κλειστό. Εκεί πέρα σαφώς και χρειάζονται. Αλλά και αυτοί όμως που τα καβαλάνε και τα χρησιμοποιούν τα οχήματα, θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει κανονισμός. Υπάρχει ο κώδικας και σε αυτούς. Δεν θα το καταπατούν, δεν θα βάζουν δεύτερο άτομο. Αυτό που λέγαμε και παλιότερα με βάζουμε τα ακουστικά και απομονώνομαι και οδηγώ ένα τέτοιο όχημα, ή βγαίνω σε δρόμους που δεν προβλέπεται να βγω. Η νομοθεσία ήταν ξεκάθαρη και παραμένει ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι, ότι ένα τέτοιο όχημα δεν μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα πάνω από τα 25 χιλιόμετρα. Είναι το νούμερο ένα κομμάτι. Μάλιστα. Πρέπει να το γνωρίζουμε.
0: Ωραία.
1: Επίσης τώρα, σε ποιους δρόμους μπορεί να κινηθεί αυτό? Δεν μπορεί να πάει οπουδήποτε. Θα πρέπει να πάει σε δρόμους που το όριο ταχύτητας δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, αν εφαρμόσουμε και την νέα νομοθεσία που έχουν αλλάξει τα όρια ταχύτητας εντός των πόλεων μας.
0: Με τα 30 χιλιόμετρα.
1: Ναι, σε ποιους δρόμους, σε ένα μονόδρομο, μια κατεύθυνση, εκεί το όριο ταχύτητας είναι 30. Άρα λοιπόν αυτό πατίνι, ναι, μπορεί να πάει στο δρόμο.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή στην Κνωσού υπάρχει άλλο όριο ταχύτητας. Δηλαδή στην Όλοφ Πάρμη υπάρχει άλλο όριο ταχύτητας. Στην 62 Μαρτύρων άλλο όριο ταχύτητας. Και σε ένα δρόμο μέσα σε συνοικία άλλο όριο ταχύτητας.
1: Βέβαια, έχει να κάνει με το που είναι ο δρόμος αυτός. Παράδειγμα τώρα, στα 30 χιλιόμετρα είναι ένα γενικό όριο ταχύτητα σε κατοικημένες περιοχές. Το οποίο τώρα πού θα είναι σε ένα δρόμο.
0: Μα για κατοικημένες περιοχές σας μιλάω.
1: Αυτό. Μονής λωρίδας, μονής κατεύθυνσης. Τα 50 πού διατηρούνται? Διατηρούνται σε αυτούς τους δρόμους, σε κεντρικούς δρόμους, είτε μονόδρομους, αλλά έχουν τουλάχιστον δύο λωρίδες. Ή σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης, με διαχωριστική νησίδα στη μέση. Εκεί παραμένει το 50 εντός πόλης. Τι θα έπρεπε τώρα να κάνει η κάθε πόλη, να βάλει ακόμα περισσότερα όρια πινακίδες, δηλαδή εννοώ το 30 και το 50 εκεί που πρέπει, προκειμένου να διευκολύνει
0: Μάλιστα.
1: τον πολίτη να το εφαρμόσει.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφοριακές
0: αλλαγές, πηγαίνετε στο παρασύνθημα. Συνεχείς κυκλοφοριακές αλλαγές. Δεν ξέρω, ήσασταν όσο είχατε την Προεδρία, μετείχατε και εσύ αυτή την Επιτροπή Κυκλοφορίας σε ό,τι έχει να κάνει με τις κυκλοφοριακές αλλαγές. Συνεχώς στέλνουν ανακοινώσεις περί διαβούλευσης κλπ. Δεν ξέρω ποια είναι η διαβούλευση. Σας ρωτάω. Θα πείτε αυτό που πρέπει να πείτε και αρμόζει να πείτε, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, είτε θετικό είτε αρνητικό είτε κομψή κομψά. Τι θα πει τώρα, τι να πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήμουν αρκετά χρόνια στην Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου. Με πολύ κόπο προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Με πολύ κόπο δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα. Βλέπω μια έλλειψη συντονισμού, μια αναρχία σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε, γιατί η κοινοτροπία η δικιά μας είναι πολύ λανθασμένη σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Τι εννοείτε, βλέπω μια αναρχία σε όλο αυτό. Αναρχία αποφάσεων, θέλετε να πείτε. Σχεδιασμού, πώς το εννοείτε.
1: Ναι, πώς το εννοώ. Ήθελα να υπάρχει μία μελέτη από πολύ πιο πριν, να συζητιέται από πολύ πιο πριν και όταν θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί, να είναι όντως σωστή να εφαρμοστεί. Δεν θα ήθελα να δω τι. Αυτό ήταν μια βιαστική απόφαση, γιατί για κάποιους λόγους έπρεπε να αποφασίσει και να γίνει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός δρόμου μια συγκεκριμένη αλλαγή, η οποία αλλαγή έγινε. Τελικά είδαμε ότι δεν εξυπηρέτησε, ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω. Και το ξανακάναμε πάλι όπως ήταν και τα αφήσαμε, όπως το βρήκαμε. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι για μένα προσωπικά είναι αναρχία. Γιατί βάζει τον κόσμο σε ταλαιπωρία, σε κίνδυνο. Και εκεί που ουσιαστικά υστερείς είναι στην οργάνωση. Δεν το έχεις οργανώσει καλά.
0: Κύριε Μήμαρα, από τη στιγμή που λέτε ότι ξέρετε για πολλά χρόνια ήσασταν και μέλος της Επιτροπής, πολλοίς κόσμος ρωτάει το εξής και σας ρωτάει το εξής. Όταν λέμε δημόσια διαβούλευση, σημαίνει ότι κάποιος καταθέτει την άποψή του διαδικτυακά πάντα, αλλά στη συνέχεια θα πάει η Επιτροπή Κυκλοφορίας με όλους όσους συμμετέχουν, δεν ξέρω αν είναι τεχνικοί, αν είναι αρχιτέκτονες, αν είναι τεχνικές υπηρεσίες, αν είναι οδηγοί ταξί, αν είναι οδηγοί λεωφορείων, αν είναι εκπαιδευτές οδηγοί, τέλος πάντων άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήστες του δρόμου και ξέρουν καλά το δρόμο, για να κάνουν την αυτοψία που πρέπει, ή μέσω διαδικτύου αυτά και μέσα από τους χάρτες της Google βλέπετε πώς γίνονται οι αλλαγές. Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε πώς γινόταν αυτό.
1: Ναι, να σας πω τώρα. Γινόταν και στις δύο περιπτώσεις, όπως αναφέρατε, και με τους δύο τρόπους. Δηλαδή, παράδειγμα, όταν ήμουν εγώ, είχαμε όντως μέσω χάρτων του Google ποια είναι η περιοχή, ποια είναι τα τμήματα που πρέπει να αλλάξουν. Αν ήθελες να κάνεις αυτοψία, μπορούσες να πας εσύ ο ίδιος για να δεις αν μπορεί να γίνει αυτό. Μετά μπορούσες να εκθέσεις την άποψή σου είτε μέσω mail στην Επιτροπή ή να την παρουσιάσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής, εφόσον πήγαινες. Από εκεί πέρα μετά θα την άκουγαν όλοι οι υπόλοιποι, όπως εσύ θα άκουγες και τις απόψεις των υπολείπων μελών της Επιτροπής, οι οποίοι απεντελούνται από αυτούς όλους που είπατε και πολλούς ακόμα. Και εκεί μετά θα έρχεται το αποτέλεσμα. Θα υπήρχε μια ψηφοφορία.
0: Άρα το δημόσια διαβούλευση δεν έχει να κάνει με μένα τον πολίτη που μπορεί να διαμαρτύρομαι. Έχει να κάνει πολύ περισσότερο με όλους εσάς που ως μέλη μετείχατε στην Επιτροπή και όσοι μετέχουν στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Αυτό θέλετε να μου πείτε.
1: Ο πολίτης, ακριβώς. Ο πολίτης όμως είχε παράδειγμα εκφράσει παράπονα ή κάποιες προτάσεις για κάποια μέρη της γειτονιάς του. Παράδειγμα, ανάλογα σε κάποια τοπικά διαμερίσματα που είχαν πολύ ωραίες απόψεις οι άνθρωποι και αυτές συζητήθηκαν και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις απόψεις υλοποιήθηκε. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτός που μένει εκεί γνωρίζει πολύ καλύτερα.
0: Ο πολίτης ή οι πολίτες. Μισό λεπτό. Μιλάτε για πολίτη ή πολίτες.
1: Πολίτες οι οποίοι στέλνανε mail και στέλνανε και κάποιες μελέτες που είχαν κάνει και κάποιες απόψεις που είχαν για κάποια συγκεκριμένα αλλαγή που έπρεπε να γίνει σε κάποιο συγκεκριμένο δρόμο, την οποία η Επιτροπή την εξέτασε και γνωμοδοτούσε θετικά ή αρνητικά ανάλογα τα δεδομένα.
0: Αλλά είπατε τις περισσότερες φορές μέσω Google.
1: Βλέπαμε, ναι, ερχόταν μέσω χάρτη, γιατί εντάξει δεν μπορούσε να πας να δεις την
0: περίοδο
1: δεν ήξερες.
0: Τι λέτε τώρα,
1: Ερχόταν μέσω Google και έβλεπες ακριβώς το κομμάτι του χάρτη που αφορούσε την αλλαγή αυτή και μπορούσες μετά ιδίως όμως να πας να κάνεις εσύ μια αυτοψία, να δεις αν όντως συνέβη.
0: Αν ήθελες.
1: Διαφορετικά.
0: Μπράβο. Μια χαρά το ακούω. Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία στο τέλος. Κύριε Μήμαρακη, αυτά λένε οι πολίτες και γι' αυτό άνοιξα για εκ νέου το θέμα. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να συμμετέχετε και να ακούσουμε τις δικές σας τις παρατηρήσεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και δελικά.
0: Λοιπόν, Λευτέρης Μιχελάκης για τη συνέχεια. Γενικός Γραμματέας Πανελλαδικού Συλλόγου Εκπαιδευτών. Κύριε Μιχελάκη, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, καλημέρα.
0: Συμφωνείτε με τις αλλαγές με τα πατίνια?
2: Όχι, εννοείται δεν συμφωνώ με τα Παντίνια. Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης έχουμε εκφράσει την άποψή μας προπολού και βεβαίως τελευταία. Εμείς δεν λέμε ότι ό,τι δεν μας βολεύει αυτή τη στιγμή το πετάμε πέρα, αλλά λέμε ότι η μικροκινητικότητα, γιατί σε αυτό το κομμάτι ανήκουν τα Παντίνια, είναι απαραίτητη για τη σύγχρονη κοινωνία, για τη σύγχρονη πολιτεία, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει θέση και για αυτά, αρκεί να το μελετήσουμε, αρκεί να πούμε ότι αυτά τα οχήματα εξυπηρετούν το κοινό, εξυπηρετούν τη μετακίνηση γενικότερα και πρέπει να τους καθορίσουμε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό δεν είναι να απαγορεύουμε στα παιδιά, ξέρω εγώ, κάτω των 17 χρονών να μην οδηγούν, αυτά να μην μετακινούνται με αυτά, είναι να τα εκπαιδεύσουμε όπως έχουμε πει κατά επανάληψη εμείς και έχουμε τοποθετεί ότι μπορούμε να κάνουμε και δωρεάν εκπαίδευση τώρα την αρχή τουλάχιστον, εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, να καθοριστεί ένα πλαίσιο το πώς μπορούν να λειτουργούν, τι πρέπει να έχουν μέσα προσπαθίες κλπ. Και όχι να τα απαγορεύσουν. Την ίδια στιγμή που απαγορεύουμε τα Παντίνια, την ίδια στιγμή που απαγορεύει η πολιτεία τα Παντίνια, δίνει το δικαίωμα σε παιδιά 16 χρονών να δώσουν εξετάσεις και να πάρουν δίπλωμα για την κατηγορία ΑΜΗ που είναι μέχρι 50 κυβικά μηχανάκι, το οποίο τρέχει 40 με 50 χιλιόμετρα, πολύ περισσότερο δηλαδή από τρέχει ένα πατίνι, έτσι, και δεν αφήνει το άλλο παιδί, πάει στην ίδια ηλικία να πάρει ένα πατίνι. Εμείς λέμε λοιπόν δίπλωμα κινητικότητας γενικώς ότι χρειαζόμαστε για όλους αυτούς που μετακινούνται στον δρόμο και βεβαίως για τα πατίνια.
0: Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μιχαλάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μετέχετε στην Επιτροπή Κυκλοφορίας?
2: Όχι, εγώ δεν μετέχω, μετέχα παλιότερα.
0: Ωραία. Την εμπειρία σας θέλω, διότι υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις από πολύ κόσμο, ότι, και αυτό άκουσα πριν από λίγο και από τον κύριο Μαράκη, ότι ξέρετε πολλές φορές η αυτοψία ή ο επανέλεγχος σε μια απόφαση γίνεται συνήθως διαδικτυακά μέσα από τους υπολογιστές. Εάν θέλεις πηγαίνεις να ελέγξεις εκείνο το σημείο, δεν υπάρχουν οι μελέτες που να είναι σε βάθος χρόνου για το αν είναι σκόπιμη μια αλλαγή ή όχι, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο κόσμος και με αποτέλεσμα η ζωή των πολιτών σε πολλές περιοχές να γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Το συμμερίζεστε αυτό, όπως λέει ο κόσμος?
2: Ναι, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι η Επιτροπή Κυκλοφορίας είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Την απόφαση, την τελική απόφαση, την παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι είναι το θεσμικό πλαίσιο. Ωραία. Άρα, συμμετέχουμε. Δεν συμμετέχουμε, δεν είναι κάτι πολύ δυναμικό, με τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερον, σε αυτό το χάος που υπάρχει στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και βεβαίως στο Ηράκλειο, στην Κρήτη γενικότερα, είναι αδύνατο να βάλει τάξη στο χάος. Είναι αδύνατο, δηλαδή με το κάποιες αλλαγές, όχι να βάλουμε το στόπ από εδώ, όχι να το βάλουμε από την άλλη μεριά, ή να κάνουμε αυτό το πεζόδρομο ή να το κάνουμε αυτό το ποδήλατο.
0: Υπάρχουν συγκοινωνιολόγοι μέσα στην Επιτροπή? Εγώ ήθελα...
2: Εννοείται,
0: μάλιστα, ναι.
2: Ναι. Αλλά τι να σου κάνει ένας συγκοινωνιολόγος όταν του δίνεις πώς το λένε, προσλαμβάνουσες, δηλαδή του λες κάτι με αυτόν τον τρόπο θέλω να λειτουργήσεις. Δηλαδή, να σας πάω σε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θυμάστε, φαντάζομαι, ίσως τη μελέτη Δοξιάδη. Περιβόητη εκείνη η μελέτη. Για την πόλη του Ιακτίου. Εκεί συμμετείχε τότε στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Το πρόβλημα ήταν πώς θα εξυπηρετήσουμε τα αυτοκίνητα και πώς θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Η μελέτη λοιπόν, όπως ο γενιολόγος και διατροδοξιάζει, το έχουμε πολύ καλό μεγάλο, και μεγάλο γραφείο, τι έκανε, σχεδίασε την πόλη με την κυκλοφορία των οχημάτων. Κυκλοφορία των πολιτών, καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να φτιάξουμε μια πόλη, είναι να κάτσουμε να σχεδιάσουμε στα σοβαρά και εφόλης της ύλης φυσικά πώς πρέπει να μετακινούμαστε, πώς θα λειτουργήσει αυτή η πόλη. Θα λειτουργήσει μόνο με αυτοκίνητα, θα λειτουργήσει με τους πολίτες, θα λειτουργήσει με πεζούς, θα λειτουργήσει με αμαία, θα λειτουργήσει, πώς θα λειτουργήσει. Καταλάβατε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Οι πρόχειρες δουλειές που κάνουμε, που είναι αναγκαίες ίσως κάποια στιγμή, δηλαδή βάλτε αυτή την κυκλοφορία από εδώ, βάλτε το δρόμο από την άλλη μεριά, δεν θα φέρουν μεγάλα αποτελέσματα. Είναι προσωρινά και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα τονίσουν αυτά τα μέτρα ή θα ξεπεραστούν από την ίδια την πραγματικότητα, καταλάβατε.
0: Πώς θα αποκαλούσατε αυτή την ώρα το Ηρακλείο εσείς από τη δική σας την πλευρά, με βάση το τελευταίο που είπατε, δηλαδή σχεδιασμός εφόλης της ύλης, πόλη για αυτοκίνητα, πόλη, πόλη για... Τι πόλη έχουμε φτιάξει.
2: Έχουμε μια πόλη όπως είναι όλες οι πόλεις της Ελλάδας, σας είπα προηγουμένως, η οποία στο κεντρικό τους, μάλλον στο κέντρο των πόλεων, είναι το αυτοκίνητο, τα οχήματα γενικότερα. Δηλαδή οι πόλεις είναι σχεδιασμένες γύρω από το αυτοκίνητο. Πού πάει το αυτοκίνητο? Πάει, ας πούμε, στο Μασταμπά, πάει στη Φοινικιά, πάει στη Φορτέσσα, πάει, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο Χάνι. Εκεί φτιάχνουμε την πόλη. Έτσι φτιάχνουμε την πόλη. Δεν βάλαμε ποτέ στην πόλη μέσα στο κέντρο της λειτουργίας στον άνθρωπο και πέριξ του ανθρώπου να φτιάξουμε την πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε τώρα χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να γίνουν.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και οι διαμαρτυρίες του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχελάκη. Και καλημέρα σας.
2: Θα συνεχίσουν οι διαμαρτυρίες του κόσμου, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί αυτό το πρόβλημα έτσι με απλούς τρόπους.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
3: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλη Δημιουργή». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
1: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
2: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
6: Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, την συζήτηση με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ουσιαστικά οι χρήστες των δρόμων, με την έννοια ότι επαγγελματικά και με ένα άλλο μάτι βλέπουν αυτά τα οποία κακώς αυτή την ώρα εξελίσσονται ή καλώς εξελίσσονται. Θα καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Βαρδαβάκη, είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί, και θα σταματήσω με εσάς, κύριε Βαρδαβάκη, σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου, διότι είναι πολύ μεγάλα τα παράπονα. Καλημέρα σας. Όπως επίσης, επειδή είστε μέλος της Επιτροπής Κυκλοφορίας, με πάρα πολλά παράπονα αναφορικά με τον τρόπο που γίνεται είτε η δημόσια διαβούλευση ή λαμβάνονται οι αποφάσεις από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιοχές ή πολλές περιοχές, από τη στιγμή που υπάρχουν αλλαγές, να χάνουν οι άνθρωποι πραγματικά τον μπούσουλα και να μην ξέρουν εάν αυτό που έγινε έγινε τελικά για καλό τους ή τελικά έγινε γιατί μπορεί κάποιον, όπως λένε, να εξυπηρετεί. Και εγώ σας το θέτω αυτό το ερώτημα. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι είχα καλέσει, για να μην παρεξηγηθώ, τον πολιτικό προϊστάμενο, ο οποίος και μιλά, του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Σπυριδάκη, τον Δημήτρη, είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά αρνήθηκε αυτή τη συμμετοχή εξαιτίας του ότι έχει κάποιες, όπως είπε, σοβαρές υποχρεώσεις. Οπότε ακούγεται μόνο η δική σας η άποψη. Σας ακούω, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, κυρία Βουλιαράκη, σε εσάς και στο ακροατές στο 984. Σχετικά με το οδικό δίκτυο. Καταρχήν να πω ότι το οδικό δίκτυο που έχει το αστικό περιβάλλον και το περιαστικό δεν είναι αυτό που ενδεικνύεται για να εξασφαλίσουμε και να διασφαλίσουμε ένα ασφαλή περιβάλλον και ένα ασφαλή τρόπο οδήγησης. Όσον αφορά το κυκλοφοριακό είναι έντονο στις μέρες μας. Έχουν αλλάξει οι ανάγκες της μετακίνησης για όλους τους πολίτες, για όλους τους δημότες. Εγώ θα βάλω ένα άλλο κεφάλαιο, ότι δυστυχώς δεν κάνουμε σωστή χρήση του ιοταχή όσον αφορά τις μετακινήσεις μας για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Δεν ξέρω αν και εφόσον υπάρχει και ο τρόπος για μετακίνηση όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ξέρω αν καλύπτει την συγκοινωνιακή ανάγκη και μεταφορική ανάγκη. Δυστυχώς το Ηράκλειο είναι μια δύσκολη πόλη.
6: Ωραία. Μισό λεπτό. Οδικό δίκτυο, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση του οδοστρώματος, επειδή τρέχουν πάντα και οι προσφυγές του κόσμου που ζητούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν. Είπατε με μία λέξη τίτλους, μη ασφαλές, εξαιτίας της κατάστασης του οδοστρώματος. Το θέμα μου δεν είναι το κυκλοφοριακό έτσι όπως το θέτει ο κόσμος, αλλά αυτό που ζητά από όλους εσάς που είσαστε μέλη της Επιτροπής Κυκλοφορίας, να του εξηγήσετε πώς παίρνετε μια απόφαση όταν στη δική του τη γειτονιά, τη συνοικία, αλλάζει ένας δρόμος, από διπλής κατεύθυνσης γίνεται μονός, από μονός διπλής κατεύθυνσης, όταν από τη μία τον πάτε στην άλλη. Πώς την ευχή παίρνετε αυτές τις αποφάσεις? Πώς παίρνετε αυτή την απόφαση, κύριε Βαρδαβάκη? Πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις?
7: Οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και μέσα από το τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Μέσα από λοιπόν από εκεί, είτε με αυτοψία όχι των μελών της Επιτροπής, γιατί η Επιτροπή Κυκλοφορίας, όπως αναφέρθηκε, είναι μια συμβουλευτική επιτροπή, είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο το οποίο με βάση και το νέο κώδικα δεν έχει καμία...
6: Καλά, θέλετε, μισό λεπτό, θέλετε να πείτε δηλαδή ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνει και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επικεφαλής στον παρατάξεων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα κάνουν την αυτοψία για να δούνε εάν η δική σας εισήγηση είναι σωστή ή όχι?
7: Η αυτοψία γίνεται από την τεχνική υπηρεσία με τα στελέχη. Και έρχεται στην Επιτροπή Κυκλοφορίας μετά από εισήγηση και μέσα από σχέδια τα οποία κατατίθονται και εξετάζονται εκείνη τη δεδομένη στιγμή όταν και εφόσον συγκληθεί η Επιτροπή Κυκλοφορίας. Και να ξέρετε ότι στελεχώνεται από πάρα πολλά μέλη. Έτσι, δεν ξέρω αν δεν το γνωρίζετε, είναι πάνω από 18 μέλη συν τα τοπικά διαμερίσματα, τα δημοτικά είτε τοπικά. Μιλάμε για μια επιτροπή πάνω με βάση το θεσμικό πλαίσιο πάνω από 40 ανθρώπους, έτσι. Με εκπροσώπηση από πολλούς φορείς, από το επιμελητήριο το τεχνικό, από την Ομοσπονδία την ΟΕΒΕΝΗΑ, από εμάς, από τα τουριστικά λεωφορεία, από πολλούς ανθρώπους, από δημοτικές παρατάξεις, εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων, έτσι. Λοιπόν, η Επιτροπή όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει πάρει και αποφάσεις οι οποίες βασίζονται με γνώμονα πάντα τη φιλοσοφία την τεχνοκρατική και όχι την ουσιαστική, τη λειτουργική. Έτσι, προσπαθεί να καλύψει

0: αδικό δίκτυο. Επανέρχομαι στο πρώτο.
1: Όχι, πριν επανέρθετε. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Τι θέλετε να πείτε? Τεχνοκρατική η άποψη και όχι ουσιαστική απόφαση ουσιαστική εισήγηση, αν θέλετε, που να διευκολύνει τους ανθρώπους. Σταματήστε, ας πούμε, σε ένα σημείο του Ηρακλείου, εσείς που είσαστε χρήστης, επαγγελματίας του οδοστρώματος, και δώστε μας ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε. Που για σας είναι κραυγαλαίο με λάθος της Επιτροπής, ας πούμε.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα, χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια απαγόρευση στροφής επί της Ικάρου στο ύψος του Κατσαμπά, την οδό με την Αγισιλάου. Είναι ένας δρόμος ο οποίος τον χρησιμοποιούν πάρα πολύ κόσμος, καθότι οδηγεί στα Νταμάρια τα λεγόμενα, στην Εμμανουήλ Ξάνθου. Είναι μια περιοχή η οποία συνδέει την Ικάρου με την Κνωσού.
1: Εννοείται, εννοείται το μικρό στενάκι. Ποιο εννοείται?
0: Το μικρό στενάκι, την οδός Αγισιλάου.
1: Σταθείτε γιατί μπερδεύτηκα. Μιλάτε απέναντι από τον Άγιο Δημήτριο, τόσο χαμηλά πάτε ή ψηλά πάνω?
0: Ναι. Μιλάω για τον Άγιο Δημήτριο στο σχολικό συγκρότημα το 12ο, το
1: 4ο. Ναι, απέναντι από τον Άι Δημήτρη, το μικρό στενάκι το οποίο σε βγάζει πάνω, όπως λέτε, ναι.
0: Ακριβώς. Να. Σε οδηγεί στα ανατολικά προάστια, διασχίζει τις Πατέλες, διασχίζει τα Νταμάρια, την Αγία Κατερίνη και πάει, ξετρυπάει.
1: Σε πάει εργατικές κατοικίες Μπεντεβή. Ναι.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν έχει γίνει απαγόρευση της στροφής, της αριστερής στροφής.
1: Ναι.
0: Πράγμα το οποίο οι χρήστες δεν το σέβονται, είναι άκυρο αυτή η σήμανση, καθότι εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο στα ανατολικά, στο δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα. Έχει επισημανθεί, δεν υπάρχει ανέρεση της σήμανσης.
1: Για ποιο λόγο? Για λόγους ασφαλείας, μισό λεπτό. Για λόγους ασφαλείας, για λόγους αιμονής, τι θέλετε να πείτε?
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας, καθότι, όπως αντιλαμβάνεστε, καθημερινά παραβιάζεται από όλους τους χρήστες, από όλους τους οδηγούς. Γιατί οδεύει αυτό το στενό, σε φέρνει σε αυτή την περιοχή.
1: Αντί να κάνεις τους κύκλους και τις ανεκολουρίδες σε όλο το Ηράκλειο, αυτό θέλετε?
0: Ακριβώς.
1: Να πείτε.
0: Ιδαλλιώς πρέπει να πας, να μεταβείς όλοι, να διασχίσεις όλη την Ικάρου, να πας στην τις αντιστάσεις και ούτω καθεξής, να προχωρήσεις είτε μέσω Γερονιμάχη, είτε μέσω Ιτάνου, είτε μέσω
1: Μονή Κονιάς. Επιβαρύνεις περισσότερο την κυκλοφορία και έχεις περισσότερα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει συμφόρεση πάνω σε αυτή την εντακτική, την επιλογή της διαδρομής. Έτσι. Και παρόλα αυτά έχει επισημανθεί και δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία όσον αφορά την ακύρωση αυτής της πρωτοβουλίας.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω το γιατί. Εγώ
1: πώς το κρίνετε σαν μέλος της Επιτροπής, γιατί λέτε, αφού σας ζήτησα να μου δώσετε ένα παράδειγμα και επιλέγετε αυτό, πιστεύετε για ποιο λόγο ότι γίνεται αυτό?
0: Η δική μου εκτίμηση, η δική μου πίστη, να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι υπάρχει μια προκατάληψη σε πολλά ζητήματα και όσον αφορά τον κλάδο μου με τις θέσεις στάθμευσης, τις λεγόμενες πιάτσες, ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση, παρά μόνο βιώνουμε και το έλλειμμα της πρωτοβουλίας εκείνης, αλλά και της ανάγκης της οποίας οφείλουμε να εξυπηρετήσουμε με αρρωγό τις υπηρεσίες του Δήμου, τον ίδιο το Δήμο, έτσι ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το επιβατικό κοινό, αλλά και για την κυκλοφορία των ΕΒ οχημάτων. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω αποκομίσει από τη συμμετοχή μου στην Επιτροπή όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία βρίσκομαι από το 2013 με ένα διάλειμμα το 2019 Μάλιστα. με 2022 που δεν ήμουνα στο μέλος της Επιτροπής.
1: Κύριε Βαρδαβάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, συγκεκριμένο το ερώτημα που έρχεται από κάποιον κύριο ή κυρία, που ζητά την άποψή σας όσο το δυνατόν συντομότερα, σαφέστατα, σε ό,τι έχει να κάνει με ένα άλλο σημείο το οποίο κρίνει ο άνθρωπος που μας στέλνει το μήνυμα αυτό πάρα πολύ κρίσιμο. Ποια είναι η άποψή σας? Πλατεία Συνάνη και λέει: προτεραιότητα ιερολοχητών για να κατέβεις κάτω. Τρία στόπ μαζεμένα. Κατεβαίνει Σούλαφ Πάλμε για να στρίψεις αριστερά, για να μπει στην Μιχαήλ Παυλάκη. Στόπ προς Μιχαήλ Παυλάκη. Στόπ κατεβαίνει.

0: Ανεβαίνοντας κάτω, ανεβαίνοντας στη Μιχαήλ Παυλάκη, η οποία είναι ανηφόρα stop και προτεραιότητα στην Ιερολοχητών. Είναι σωστό αυτό και γιατί δεν το ξαναβλέπει η Επιτροπή Κυκλοφορίας, αν τα λέω σωστά?
1: Καλά, πολύ σωστά τα λέτε. Ήταν μια σημειολογική παρέμβαση αυτή τότε που είχε γίνει πριν 4 χρόνια με αφορμή ένα μεγάλο, μια τοπική επιχείρηση σούπερ μάρκετ το οποίο άνοιξε στην κατηφόρα της Παυλάκης. Ο άνθρωπος που διασχίζει την Ιερολοχητών θεωρεί και εκτιμά ότι έχει προτεραιότητα. Η πλατεία Συνάνη γενικότερα και μετά την ανάπλασή της ήταν ένα έργο το οποίο απέτυχε.
0: Διότι έφυγε το κυκλικό που βοηθούσε και έγινε πλατεία.
1: Ακριβώς. Το πλάτος του δρόμου ελαστικοποιήθηκε σε σχέση με τις υπηρεσίες.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Μια πλατεία η οποία δεν χρησιμοποιείται, για όσους ξέρουν την περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι μια πλατεία που δεν πας να κάτσεις εύκολα. Άσε δε το τι καθαριότητα μπορεί να έχει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο δημότης ο οποίος έκανε την επισήμανση ήταν πολύ εύστοχος.
0: Γιατί διερωτώνται, δεν το ξαναβλέπετε στην Επιτροπή Κυκλοφορίας αυτό και σας αποχαιρετώ?
1: Γιατί χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία, ένα πρωτόκολλο. Ο πολίτης, ο δημότης θα πρέπει να περιθεί στο τοπικό διαμερισματάκι και ο τοπικός διαμερισματάκης, ο υπεύθυνος του πρώτου, του δεύτερου.
0: Αν είναι τέταρτο δημοτικό διαμέρισμα, δεν υπάρχει διαμερισματάρχης, είναι πανταχού απών. Και νομίζω είναι η γυναίκα, είναι πανταχών απούσα. Δεν το συζητάω αυτό. Και κατά δεύτερον, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να το ξαναδούν. Όλα αυτά τα σφάλματα πρέπει να διορθωθούν, γιατί υπάρχουν πολλά σημεία του Ηρακλείου τα οποία πονούν και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Πονούν πραγματικά και θα πρέπει να το δουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδαβάκη, για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και για το τέλος, καλημερίζω τον κύριο Καλοκαίρη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Κυκλοφοριακής Αγωγής. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Και με σταματάω, κύριε Καλοκαίρη, σε αυτό που λέει το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις Επιτροπή Κυκλοφορίας, επειδή υπάρχει και ένα σόγκος ερωτημάτων και γιατί δεν γίνονται δεκτές οι ενστάσεις και γιατί η δημόσια διαβούλευση δεν σημαίνει αυτοψία και με τη συμμετοχή πολιτών οι οποίοι εκφράζουν τα παράπονά τους και είναι προς όλους εσάς που μετέχετε αυτό το παράπονο στην Επιτροπή Κυκλοφορίας.
2: Ναι, καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Καλά να είστε, καλημέρα σας.
2: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο πριν με τα πατίνια που πάρα πολύ σωστά υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν από τους συναδέλφους.
0: Τότε μην το ανακυκλώνουμε.
2: Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό.
0: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, ότι σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης πήγαμε στη διαβούλευση όταν είχε ανεβεί αυτό για τα πατίνια και ήρθαμε και προσθέσαμε στα χαρακτηριστικά αυτά που βάλανε ότι το ηλικιακό κριτήριο δεν είναι το μόνο κριτήριο που θα πρέπει να έχει κάποιος για να βγει στον δρόμο. Θα πρέπει να υπάρχουν οι γνώσεις. Για να υπάρχουν οι γνώσεις θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Επειδή το κράτος λοιπόν δεν έχει φροντίσει να εκπαιδεύσει τα παιδιά στις μικρότερες γενιές ώστε όταν αρχίσουν να χρησιμοποιούν τον δρόμο να έχουν μια εκπαίδευση, εμείς σαν Ομοσπονδία προτείναμε όσοι θέλουν να βγουν στον δρόμο να έχουν ένα μίνι κύκλο εκπαίδευσης από σχολές οδηγών, όπου θα έχει να κάνει με βασικές ενότητες που έχουν να κάνουν όπως η σήμανση, η σηματοδότηση, οι διασταυρώσεις, η θέση στο οδόστρωμα. Και έτσι λοιπόν προτείναμε να κάνουν αυτοί που θέλουν να βγουν στον δρόμο να παίρνουν ένα πιστοποιητικό γνώσεων, έτσι ώστε να υπάρχει μια βασική γνώση και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια το δρόμο. Ναι, δεν είναι μόνο το ηλικιακό, γιατί υπόθηκε ότι θα πρέπει να μπορούν να οδηγούν και οι 16χρονοι, είναι σωστό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Καλοκαίρη, για να καταλάβω, εσείς ως ομοσπονδία τους προτείνατε να κάνετε αυτά τα σεμινάρια και να στηρίζετε όλο αυτό, αν θέλετε, η γνώση, η διάθεση της γνώσης δωρεάν?
2: Όχι βέβαια, δωρεάν δεν θα γίνει, δεν να γίνει αυτό. Απλά να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βγουν σωστά στον δρόμο, να εκπαιδευτούν. Και ποιος είναι υπεύθυνος για να τους εκπαιδεύσει? Οι σχολές οδηγών που λειτουργούν και είναι πιστοποιημένες. δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο δωρεάν. Αλλά πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Αυτό είναι το βασικό.
0: Δεν αντιλεγεί κανένας σε αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο απορρίφθηκε, να φανταστώ, ή δεν συζητήθηκε, να φανταστώ.
2: Εμείς το γράψαμε στη διαβούλευση, δεν είδα να μπει στην απόφαση. Ενδεχομένως να το λάβουν υπόψη στο Υπουργείο Μεταφορών ο κύριος Κότσερας σε κάποια ενδεχόμενη τροποποίηση που μπορεί να γίνει και να το συμπεριλάβουν στις διατάξεις.
0: Ναι. Μου θυμίζει τη διαβούλευση της Επιτροπής Κυκλοφορίας. Ναι, για πηγαίνετε στην Επιτροπή Κυκλοφορίας τώρα, γιατί το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο.
2: Λοιπόν, όπως είπατε και οι προλαλήσαντες, πριν η Επιτροπή Κυκλοφορίας έρχεται ένα email στα email των μελών που είναι στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Έρχονται οι χάρτες, πρέπει να γίνει μια αυτοψία στον χώρο, είτε διαδικτυακά μέσω Google όπως υπόθηκε, είτε η διεισόμαση από κοντά.
0: Εγώ ως πολίτης, εάν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή, στέλνω ένα email στις τεχνικές υπηρεσίες και οι τεχνικές υπηρεσίες εξετάζουν το ερώτημά μου και στη συνέχεια το φέρνουν ως εισήγηση στην Επιτροπή Κυκλοφορίας για να πάρει την απόφασή της, έτσι κινείται το πράγμα.
2: Θεωρώ πως ναι, αλλά το καθήν αρμόδιος είναι ο κύριος Πλυδάκης να σας δώσει τις απαντήσεις αυτές. Επομένως, καλύτερα να απευθυνθείτε εκεί να σας δώσει τις απαντήσεις.
0: Αν ήταν εδώ, είχε κληθεί. Αν ήταν εδώ, θα έβινε τις απαντήσεις. Στη συνέχεια, δημόσια διαβούλευση τι σημαίνει? Ότι αφού γίνει η εισήγηση της Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει ένα διάστημα των 5, των 10, των 20 ημερών όσο κρατά αυτή η διαβούλευση, ότι εγώ ως πολίτης που ενδεχόμενα το έχω πάρει χαμπάρι, γιατί μπορεί και να μην το έχω πάρει χαμπάρι, δεν είναι όλοι ενήμεροι αναφορικά με το τι μπορεί να προτείνετε εσείς που να αφορά εμένα, ναι. Αν στείλω και το έχω πάρει χαμπάρι ένα email, θα έρθει η Επιτροπή, θα μου ζητήσει στοιχεία και θα έρθει η Επιτροπή, η email της Επιτροπής στην περιοχή όπου μένουν για να εξετάσετε τι ακριβώς συμβαίνει, ή μέσω των χαρτών της Google θα δείτε τι βολεύει, τι δεν βολεύει κλπ. Και θα προχωρήσετε και θα βγάλετε την εισήγησή σας.
2: Συνήθως κάποιοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι, κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο, κάνουν και αυτοψίες εκεί από κοντά για να έχουν η πληρέστερη εικόνα. Αλλά να σας πω εδώ ότι και σε πάρα πολλές συνεδριάσεις έχουν έρθει και πολίτες οι οποίοι ζητούσαν κάποια πράγματα και θέλανε να εκφέρουν τη γνώμη τους από κοντά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια κυρία εκεί στην Κάτω Αλικαρνασσό προς τη μεριά της θάλασσας, η οποία είχε ένα σύζυγο που είχε κάποιο πρόβλημα κινητικό, περνούσε το λεωφορείο, αυτά την μπλε γραμμή που εξυπηρετεί την περιοχή της Αλικαρνασσού, υπήρχε μακρινή απόσταση μία στάση από την άλλη και εισηγήθηκε να ζήτησε, δηλαδή, να γίνει μια στάση η οποία και έγινε, δεν είναι ότι δεν
0: έγινε. Ωραία, χαίρομαι.
2: Να λέμε τα σίκα και τις σκάφη.
0: Κύριε Καλογερή, χρειάζεται ωστόσο το εξής. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις κυκλοφοριακές και αλλαγές σε κάποιες γειτονιές, ότι θα πρέπει να είναι επιτόπου οι διαμερισματικοί, αυτοί οι οποίοι είναι σε κάθε διαμέρισμα, γιατί δεν ξέρω πολλούς να το κάνουν αυτό. Ένας ήταν και έφυγε. Από μια άλλη περιοχή, αυτός ο άνθρωπος, όπου τον έχει ο Θεός, καλά να τον έχει, ο οποίος μιλούσε πραγματικά και συνεννογιότανε, και να λένε, κοιτάτε, έρχονται αυτές οι αλλαγές, συμφωνείτε, διαφωνείτε, είσαστε εντάξει με αυτό? Και όχι απλά ένας διαμερισματικός να παίρνει στο λαιμό του όλους τους υπόλοιπους, και όχι μια Επιτροπή Κυκλοφορίας να μην δέχεται τις προτάσεις. Αυτό, τίποτα άλλο. Και νομίζω ότι αυτοί που ακούνε από την Επιτροπή Κυκλοφορίας καταλαβαίνουν τι θέλω να τους πω.
2: Μαζί σας. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην πόλη του Ηρακλείου. Ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα site το οποίο να μπορείς να μπεις μέσα να γράψεις. Ένα τηλέφωνο το οποίο μπορείς να μπεις, να πάρεις τηλέφωνο να πεις αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και αυτό το τηλέφωνο που θα σηκώσει να μην μείνει στο ναι θα το εξετάσουμε και μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο τι μου είπε αυτός. Αλλά να προχωράει και να γίνονται πράγματα. Αυτό πρέπει να γίνει για να δει ο πολίτης του Ηρακλείου άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να υπάρχει φανάρι εκεί στην Αλικαρνασσό σε ένα παλιό φούρνο γωνιακό που έχει γίνει τώρα ένα μαγαζί με pet shop και κατά τις ώρες που δει ο ήλιος ή που ανατέλει το φανάρι είναι τόσο χρονών και παρατηρείται ότι περνάνε οι ανθρώποι με κόκκινο γιατί δεν φαίνεται το φανάρι. Να το έχω επισημάνει και αυτά να μην προχωράνε.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι πράγματα που πρέπει να τα εξετάσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε να ζητήσουμε επίκληση για να το αλλάξουμε. Αυτό δεν περνάνε από εκεί, δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα.
0: Άρα λοιπόν μιλάτε για έλλειψη σχεδίου, για χρονοτριβή, αν θέλετε να το πείτε διαφορετικά, για κολλησιεργία, για μη επαφές με τον πολίτη ή μη επαφή με τον πολίτη, γιατί ο πολίτης, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πείτε, ο Κώστας ο Καλοκύρης ας πούμε, ο οποίος, για να μην χρησιμοποιήσω το όνομα κάποιου άλλου και παρεξηγηθούμε, στέλνει ένα μήνυμα στην Επιτροπή Κυκλοφορίας σε περίοδο διαβούλευσης ότι κάποιος θα νοιαστεί και όχι απλά θα το απαντήσει σε ένα email και μετά το θέμα θα λήξει, αλλά θα τον πάρει τηλέφωνο και ενδεχόμενα θα τον πάρει από, χερά, από το χεράκι, αν νοιάζεται για την πόλη, να πάει να του δείξει τι ακριβώς εννοεί. Αυτό εννοείται, κύριε Καλοκύρη?
2: Το εννοώ, αλλά αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να καταλάβουν εκεί στο Δήμο ότι πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί δηλαδή να το αναθέσουν σε κάποιον που του έχουν αναθέσει άλλα 40 πράγματα να του δώσουν και αυτό, και αυτός ο άνθρωπος να έχουν την απέτηση να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του.
0: Αυτό είναι δικό του θέμα. Έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι.
2: Κυρία Δουλγεράκη, είναι δικό του θέμα, το πληρώνουμε εμείς όμως.
0: Σωστά.
2: Το βλέπουμε εμείς την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μα δεν το λέω διαφορετικά, με αυτή την έννοια που το λέτε και εσείς το λέω, ότι θα πρέπει να βρουν άμεσα λύσεις σε αυτά τα μικρά τα πρακτικά, γι' αυτό και επαναφέραμε το θέμα αυτό, γιατί όπως λέει και ο κύριος Δημήτρης στο μήνυμα που στέλνει, αν δεν θέλεις χτύπους δεν πας στο Χαρκιδιό και σε όποιον αρέσει αυτή η τοποθέτηση, λέει ο ίδιος, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, κύριε Καλοκύρη, χρήσιμα τα όσα είπατε και δώσατε απαντήσεις, και επαναλαμβάνω για το τέλος ότι σε αυτή τη συζήτηση με αυτά τα παράπονα είχε κληθεί και ο πολιτικός προϊστάμενος του Δήμου Ηρακλείου, αντιδήμαρχος ο κύριος Πυριδάκης, αλλά είχε πει ότι δεν θα μπορούσε να είναι επειδή είχε διάφορες εργασίες. Είναι δικό τους λοιπόν το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
8: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
9: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
10: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
11: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
10: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλάση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
17: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
16: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
18: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
22: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
23: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Θα σας πάω σε πολύ πολύ λίγο στο Μουσείο Νικός Καζαντζάκης στη Μυρτιά, αλλά πριν από αυτό θέλει να κάνει παρέμβαση ο κύριος Δημήτρης Δουλουφάκης, Λαϊκή Συσπήρωση Δήμος Ηρακλείου. Κύριε Δουλουφάκη, ορίστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λουγεράκη. Παρεμβαίνω γιατί άκουγα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέγατε. Συζητούσατε με τους προηγούμενους συνομιλητές για το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Βασικά πήρα αφορμή λόγω και της πλατείας στην Άνη που άκουσα την παρέμβαση, γιατί το έχουμε δηλώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήρθε προς συζήτηση. Ακριβώς στις ίδιες παρατηρήσεις κάναμε για Λουγεράκη και αποφάσισα να παρέμβω γιατί ακριβώς αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα και δείχνει όλες τις πλευρές του. Δηλαδή υπάρχει το μεγάλο, το υψηλό πολιτικό, το οποίο λέει ότι ένας Δήμος δεν έχει λεφτά, δεν έχει χρηματοδότηση, δεν εφαρμόζει κανένα σχέδιο. Υπάρχουν οικόπεδα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί πράσινο, χωρί πάρκινγκ, χωρί στάθμευση κτλ. Δεν γίνονται απαλλατριώσεις, δεν γίνονται ποτέ αυτά τα έργα. Όταν λοιπόν αυτά τα έργα κάποια στιγμή μετά από δεκαετίες αποφασίζουν και γίνονται και εκτελούνται επιτέλους, υπάρχουν κάποιες μικρο, ας το πούμε, παρεμβάσεις και εξυπηρετήσεις που αλλάζουν λίγο τη μορφή, δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα και μετά έρχονται οι διάφορες επιτροπές, οι διάφοροι σχεδιασμοί να προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις σε ένα πρόβλημα που έχουν ήδη οι ίδιοι δημιουργήσει, χωρίς βεβαίως να το καταφέρουν. Και αυτό δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Είχαμε κάνει ακριβώς ίδιες παρατηρήσεις. Είναι τεράστιο το πρόβλημα με πολλές από αυτές που έρχονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας ζητούν, είναι ένα πολιτικό όργανο, όπως γνωρίζετε, να καταθέσουμε απόψεις οι οποίες πολλές φορές είναι τεχνοκρατικές. Παρόλα αυτά, ακόμα και όταν την καταθέτουμε, δεν λαμβάνονται υπόψη. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας, πολλές φορές έχουμε πει και έχουμε καταγγείλει, κύριε Δουλγεράκη, ότι ουσιαστικά η δημόσια διαβούλευση, όπως και πολύ χαρακτηριστικά και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή τη χαρακτηρίζαμε ηρωνικά δημόσια διαπόμπευση, Δεν λειτουργεί, πολλές φορές πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν καν ότι γίνεται μια δημόσια διαβούλευση για κάτι το οποίο τους αφορά. Ακόμα και όταν όμως αποφασίζουν να παρέμβουν, είτε βρίσκουν ένα τείχο, ας πούμε, μπροστά σε τηλέφωνα που δεν σηκώνονται, σε αρχές που δεν απαντάνε, ή ακόμα και όταν λαμβάνονται υπόψη τους, όταν μάλλον καταφέρουν και τελικά κάνουν την παρέμβασή τους, αυτοί δεν λαμβάνονται υπόψη.
0: Δεν έχω τι να πω. Νομίζω με απλές κουβέντες τα είπατε όλα για το τι καθεστώς επικρατεί, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει ωστόσο, κύριε Δουλουφάκη, και όσο πιο σύντομα το δει η Δημοτική Αρχή τόσο το καλύτερο, διότι το τεχνοκρατικό μαζί με το ουσιαστικό για την κινητικότητα και τη λειτουργία αυτής της πόλης φαίνεται να απέχουν κατά πολύ μεταξύ τους. Παράλληλα οι αλλαγές, παράλληλα με τις ζημιές και την κατάσταση του οδοστρώματος και με όλα τα ωραία τα υπόλοιπα βιώνει ο καθένας από εμάς στην πόλη του Ηρακλείου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, αλλά φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι η καθημερινότητα είναι άλλη από τη δική τους και όπως τη μεταφράζουν. Αυτό φαίνεται.
1: Αυτό φαίνεται και δυστυχώς, όπως είπα, είναι δύο οι πλευρές. Από τη μία είναι η υψηλή πολιτική, η οποία, όπως είπαμε, δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα, και από την άλλη και η απλή κοινή λογική, η οποία πολλές φορές θα έπρεπε να εφαρμόζεται με απλό τρόπο, αλλά ξέρετε, αυτό δημιουργεί και δυσκολία, γιατί το απλό είναι και πάντοτε και το πιο δύσκολο, κύριε Δουλγεράκη. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Υψηλή πολιτική κόντρα.
1: Βέβαια, στην καθημερινότητά μας και με τραγικές συνέπειες, όπως ήταν και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με το τραγικό συμβάν με την 20χρονη που δίνει αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή της, έχει να κάνει και με αυτό, με έργα που δεν έχουν γίνει, με απλά πράγματα που δεν έχουν. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Δεν θα έχετε χρόνο να το πείτε.
1: Στην Επιτροπή Κυκλοφορίας είχε έρθει πέρυσι παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου που έγινε το ατύχημα για άμεση υλοποίηση. Το πρακτικό έγραφε ακριβώς αυτή τη λέξη, άμεση υλοποίηση. Δεν έγιναν ποτέ. Δηλαδή από τον Απρίλιο του 2025 φτάσαμε και δεν έγιναν έστω αυτές οι μικρές παρεμβάσεις που ίσως να πέτρεπαν, ας πούμε, κάποια πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλές φορές είναι ένας φαύλος κύκλος μιας πολιτικής αντιλαϊκής που δυστυχώς τη βλέπουμε καθημερινά.
0: Το είπατε καλύτερα πριν από λίγο, ότι η υψηλή πολιτική έρχεται σε κόντρα με την κοινή λογική και την καθημερινότητα.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας πάω στη Μυρτιά, Μουσείο Νίκος Καζατζάκης, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα φεστιβάλ λόγου και τέχνης. Καλημερίζω την κυρία Μαρινέλα Μιλαφιανάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, κυρία Δουργεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, διότι ξεκινάτε από 29 Ιουλίου, ναι?
2: Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι η αφορμή δόθηκε από την επέτειο των 80 χρόνων από την έκδοση του, από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος «Δίος και Πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, και επιστρέφουμε στις μεγάλες διοργανώσεις των φεστιβάλ που με μεγάλη επιτυχία το Μουσείο υλοποίησε από το 2016 μέχρι και το 2019 με στόχο να συστήσουμε στο κοινό τον λογοτεχνικό μυθιστορηματικό ήρωα περισσότερο από τον κινηματογραφικό, γιατί η πολύ μεγάλη επιτυχία του Μιχάλη Κακογιάννη προκάλεσε στο κοινό, σύστησε έναν Ζορμπά ο οποίος στη διάρκεια των χρόνων μεταπλάστηκε σε διάφορες μορφές τέχνης. Ο λογοτεχνικός όμως ήρωας Ζορμπάς έχει πάρα πολλά να μας πει για την ανθρώπινη ζωή, την αξιοπρέπεια, το θάνατο, την ελευθερία, και αυτά τα θέματα είναι που θα αγγίξουμε. Έτσι λοιπόν το φεστιβάλ...
0: Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
2: Ναι, ακούτε, ναι. Έτσι λοιπόν το φεστιβάλ ξεκινάει στις 29 Ιουλίου στο Ηράκλειο με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού με την προβολή της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη στην πύλη Βιθλέμ. Συνεχίζουμε την επόμενη μέρα στις 30 με το Zorba Talks, που είναι μια συνομιλία επιστημόνων και καλλιτεχνών για το μυθιστόρημα και τις μεταπλάσεις του στην τέχνη, και από τις 31 και για τρεις μέρες
0: αυτή η συζήτηση είναι στη Βικελέ Δημοτική Βιβλιοθήκη, για να ξέρει ο κόσμος.
2: Βεβαίως, είναι στη Βικελέ Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 10 η ώρα το πρωί, πάλι με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Και στις 31 ανηφορίζουμε στη Μεπιά, όπου έχουμε σχεδιάσει τρεις μέρες με τέχνη, με λόγο. Η κορονίδα και είναι από το τριμέρο αυτού, είναι η παράσταση του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη με αφορμή τον Ζορμπά. Και το ιδιαίτερο που θα συμβεί στην παράσταση αυτή είναι ότι οι θεατές δεν θα παρακολουθούν απλώς μια παράσταση, θα την περπατούν μέσα σε εισαγωγικά και θα τη βιώνουν, γιατί η παράσταση θα εξελιχθεί μέσα στα σοκάκια του χωριού σε 7 σταθμούς, κάθε σταθμός και ένα θέμα σημαντικό που αγγίζει μέσα από το βιβλίο. Μετά από την παράσταση της Παρασκευής και του Σαββάτου θα ακολουθήσουν 2 συναυλίες, την Παρασκευή τα Καλογεράκια, οι Ηρακλειώτες καλλιτέχνες, και το Σάββατο η Σαβίνα Γεννάτου με την μπάντα της. Την Κυριακή θα κορυφωθεί το φεστιβάλ με 2 συναυλίες, η συναυλία της Μαρίας Ανδρικοπούλου της Μέντο Σοπράνο, που θα μας μεταφέρει στην αυλή της Madame Hortens με μουσικές της δεκαετίας του 20, και θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη συναυλία του Γιώργη Μανολάκη και των συνεργατών του, ώστε ένας άλλος Ζορμπάς θα μας ταξιδέψει και θα μας πάει στο σύμπαν του Ζορμπά.
0: Κυρία Μηλαθιανάκη, να ρωτήσω το εξής. Μου γεννάται η απορία και θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό το οποίο κάνετε έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη, και έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί εσείς επιχειρείτε να προσεγγίσετε το κάθε έργο του Νίκου Καζαντζάκη και ειδικά το Ζορμπά, φαντάζομαι, σαν διαχρονικό σύμβολο. Είναι η ελευθερία, είναι η δημιουργία, είναι η ανθρώπινη έκφραση. Όλα αυτά πόσο εύκολα είναι να περάσουν στον κόσμο ως μηνύματα?
2: Η τέχνη είναι πάντα ένα εργαλείο το οποίο αγγίζει πιο εύκολα τις καρδιές. Ο λόγος του Καζαντζάκη ήταν πολύ δυνατός και ο ίδιος είχε επιλέξει να μεταφέρει τη φιλοσοφία του και τη σκέψη του μέσα από την τέχνη, καθώς έγραψε θεατρικά έργα τα οποία ευτύχησε και να δει να ανεβαίνουν στη σκηνή. Έγραψε ακόμα και κινηματογραφικά σενάρια όταν ο κινηματογράφος ήταν στα σπάργανα, ας πούμε. Έτσι, ο ίδιος το είχε επιλέξει αυτό, γιατί η δύναμη της τέχνης, κυρία Δημπιεράκη, είναι τεράστια.
0: Άρα μου λέτε, στηρίζουμε τα πόδια μας και στηρίζουμε τη διοργάνωση πάνω στον ίδιο τον Καζαντζάκη πάντα.
2: Πάντα, γιατί για μας ως μουσείο αυτός είναι ο στόχος. Να ξανασυστήσουμε τον Καζαντζάκη. Και αν τελειώνοντας το φεστιβάλ, έστω και ένας άνθρωπος ανοίξει το μυθιστόρημα και πει: για να το διαβάσω, βρε παιδί μου, να δω τελικά όλο αυτό που μας πρότεινε, ας πούμε, το Μουσείο Καζαντζάκη και ο Κωνσταντίνος Ακυρέλη και όλη η μουσική. είναι, αξίζει τελικά να το ξαναδιαβάσω. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Να ξανασκήσουμε τον Καζαντζάκη. Γιατί αυτή μας είναι και ο καταστατικός μας σκοπός ως μουσείο. Τώρα, ό,τι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προτείνουμε και τον προορισμό. Το Μουσείο Καζαντζάκη βρίσκεται σε ένα χωριό της Ενδοχώρας. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να ανηφορήσουν οι Ηρακλειώτες και όλος ο κόσμος που θέλει να επισκεφτεί το μουσείο και να ζήσει αυτό το φεστιβάλ, να έρθει στη Μυρτιά, όπου και να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα όλους τους εθελοντές, την τοπική κοινότητα που είναι κοντά μας και σήκωσε τα μανίκια από την πρώτη στιγμή, και βέβαια να πούμε ότι μέσα στη διάρκεια του φεστιβάλ θα έχουμε και τη χαρά να φιλοξενήσουμε την έκθεση του Σολούπ, ο οποίος έγραψε το πρώτο graphic novel για τα μυθιστορήματα του Ζορμπά, Ζορμπάς Πράσινη Πέτρα Ωραιοτάτη. Θα είναι λοιπόν μία έκθεση που θα εγγενιαστεί την Παρασκευή στις 6.30 ώρα και θα είναι ανοιχτή 3 μήνες για το κοινό.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε όμως ακόμα και ένα κοινό κρυμμένο θησαυρού για μικρούς, για τους μικρούς μας φίλους. Δηλαδή, όποιος αποφασίσει να ανέβει στη Μυρτιά θα νιώσει το έργο του Καζαντζάκη μέσα από την τέχνη σε πολλές από τις εκφάσεις της.
0: Τώρα, να πούμε, αποχαιρετώντας εσάς και όλους τους συνεργάτες σας στο μουσείο, ότι όποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία σχεδιάζεται από 29 του μήνα, 29 Ιουλίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 281-0741-689, ναι.
2: Ναι, και από την ιστοσελίδα μας φυσικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανεβαίνουν συνεχώς πληροφορίες για τα γεγονότα.
0: Κυρία Μηλαθιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Σας αποχαιρετούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Ακολουθεί ο Γιώργος Σαχίνης. Να είσαστε όλοι σας καλά.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pans Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τώρα, όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
5: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
4: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα ποντί. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Δέσμη Μέτρου ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών στη διαδικασία της ανάρτησης του κτηματολογίου σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Προβληματισμό για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού εξέφρασαν φορείς και αυτοδιοικητικοί σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο. Προειδοποίηση προς τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Ηρακλείου για παραπλανητικά email που εμφανίζονται ως μηνύματα της Δημοτικής Αστυνομίας και ζητούν την καταβολή χρημάτων. Η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκπνέει σήμερα Παρασκευή, με τους φορολογούμενους που δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία να έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 500 ευρώ. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 70χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη σε βιοτεχνικό πάρκο στην περιοχή των Λιβαδιών Χανίων. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν στα 100 δολάρια χθες η τιμή του βαρελιού. Ο Τραμπ απειλεί με μαζική επίθεση, ο Αραχτσί με βαρύτερο τίμημα.
16: 9.84. Ο καιρός.
17: Άστατος καιρός στην Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.
16: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Περνάς, γιατί ξεχνάς, ξαναρχινάς, τηλεφωνάς. Σαν περπατάς τα σε ορτάς που έχει τα στήρας κλειστάς. Τον συναντάς, τον χαιρετάς, μα δεν του πας όσα χρωστάς. Ούτε ρωτάς, ούτε απαντάς, κάνεις την μπα, κάνεις την μπα, κάνεις την μπα. Πια.
1: Πια.
0: Κουακ. Σ' αυτή

0: Γεια σας. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Άκρος συμβολικό ένα παλιό ξεχασμένο τραγουδάκι του Ατίκ που ξανάφερε στην επιφάνεια διασκευάζοντάς το ο Γιώργης Χριστοδούλου. Κάνε την πάπια. Μια χαρά συναρμόζει 52 χρόνια από την επαναφορά ως πολιτεύματος τους δημοκρατικούς θεσμούς. Κάνε την πάπια να τη βγάλεις καθαρή και κάνε την πάπια με όσα η επικαιρότητα έχει ως φως δει, γιατί άλλη λύση δεν υπάρχει. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Open. Και καλά, ο Πρωθυπουργός έδεσε και κούμποσε μια χαρά με τη ρίση του Αμερικανού δημοσιογράφου George Will, που έλεγε τα λόγια ενός πολιτικού δεν φανερώνουν την ιδέα που έχει για το θέμα του, αλλά την ιδέα που έχει για το ακροατήριό του. Οι άλλοι δύο εκεί τι ακριβώς ρωτούσαν? Μία ερώτηση πάμε παρακάτω, δεύτερη ερώτηση πάμε παρακάτω. Τέμπη, λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό που θέλει ο ίδιος να πει για το ακροατήριο, δεν υπάρχει δεύτερη ερώτηση. Υποκλοπές ομοίως, ο ΠΚΠ, ξέρω. Και όλα αυτά ενώ κανονικά από χθες, μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, ξεμπάζωμα, ο Υπουργός για τα μπάζα θα έπρεπε να έχει ζητήσει τουλάχιστον συγγνώμη. Και όλα αυτά μετά τα όσα είπε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, μετά από ερώτηση Μιλένας Αποστολάκη, ότι το αυτόματο σύστημα παίδησης των τρένων έχει παραλυφθεί και είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. Και όλα αυτά μετά τον καυγά που έχει ξεσπάσει μεταξύ Σαλμά και Άδωνη για την Οβάρτης. Και όλα αυτά μετά την παραδοχή μέσα στη Βουλή, 2 ώρες μετά την πρωινή χθες εκπομπή με την αρχαιολόγο, την κυρία Κουτσούμπα, της Υπουργού Πολιτισμού, ότι υπάρχουν νέες τουαλέτες πάνω στην Ακρόπολη, στο παλιό μουσείο, που έχουν παραλυφθεί, αλλά τις κρατά κλειστές για να ανοίξουν το Σεπτέμβριο. Όταν γίνουν τα εγκαίνια του παλιού μουσείου, αλλά προφανώς, όπως έλεγε χθες η Δέσποινα, η Κουτσούμπα, τις κρατάνε κλειστές μέχρι να γίνει ανάθεση σε ιδιώτη. Σε εγγελές υπάρχει που είναι κλειστές οι παλιές και οι καινούργιες. Και όπως λέει και η Μαριάννα Τζιατζή, στις μέρες μας 3 κατηγορίες διαφημίσεων κυριαρχούν στις οθόνες μας, εκτός από τις αναμενόμενες λόγω εποχής για κλιματιστικά παγωτά, αναψυκτικά, αντικουνουπικά, είναι οι διαφημίσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα σούπερ μάρκετ και τον τζόγο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε ποια χώρα ζούμε. Ξεκινώ όμως όλες τις αναφορές μετά την απόφαση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εισηγηθεί, το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί, την παραπομπή Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα. Η Τεχνική Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων υπό το Βασίλη Κοκοτσάκη έβγαλε μια σύντομη ανακοίνωση, η οποία λέει: η πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η επίσημη παραπομπή στη δικαιοσύνη των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων δεν είναι απλώς μια δικονομική εξέλιξη. Αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς αναδεικνύει με θεσμικό τρόπο το ζήτημα της αλλίωσης του πεδίου, το οποίο η ομάδα μας είχε αναδείξει από την πρώτη στιγμή. Είναι η απόλυτη δικαίωση του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων για κάθαρση και αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση των ζητημάτων που αναδείξαμε ήδη από τις πρώτες τεχνικές μας εκθέσεις. Η τεχνική μας ομάδα δεν περιορίστηκε σε δημόσιες τοποθετήσεις. Από την πρώτη στιγμή κατέθεσε δεκάδες τεχνικές εκθέσεις, επιστημονικές αναλύσεις, φωτοερμηνείες, χημικές αξιολογήσεις και πραγματογνωμοσύνες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ώστε κάθε συμπέρασμα να στηρίζεται σε τεκμήρια και όχι σε εικασίες. Όταν άλλοι μιλούσαν για βιαστικές διευθετήσεις, εμείς από την πρώτη στιγμή, ήδη από τις αρχικές μας εκθέσεις και την επικαιροποιημένη της Άνοιξης του 24, Φωνάζαμε, τεκμηριώναμε και καταγράφαμε επίσημα τον όρο ξεμπάζωμα, αλλίωση, καταστροφή πεδίου και τις ολέθριες συνέπειές του στην τελική εκτίμηση για τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς. Κατονομάσαμε με ακρίβεια τις πρωτοφανείς παραλήψεις των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος και της αστυνομίας, οι οποίοι όφυλαν να σφραγίσουν και να προστατεύσουν το πεδίο αντί να επιτρέψουν την ανεξέλεγκτη μετακίνηση βαγονιών, τη μεταφορά μπαζών σε άγνωστες τοποθεσίες και την εξαφάνιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Αποκαλύψαμε την απουσία ελέγχου από τους διοριστέντες πραγματογνώμονες, υπενθυμίζοντας το θεμελιώδη κανόνα κάθε εγκληματολογικής έρευνας: κανένα πεδίο δεν αλλοιώνεται και δεν απελευθερώνεται αν δεν δώσει γραπτή έγκριση οριστής πραγματογνώμονας. Έγκριση που ποτέ δεν υπήρξε, αλλά ούτε και προσπάθεια αποτροπής εκ μέρους τους. Το τίμημα της αλήθειας, ένα διαρκές μοτίβο πολέμου και δικαίωσης για να φτάσουμε ως εδώ, δεχτήκαμε έντονη αμφισβήτηση, προσωπικές επιθέσεις και προσπάθεια απαξίωσης του έργου μας. Όμως η πραγματικότητα μας δικαίωσε. Η επίθεση για το βίντεο ηχητικό, όταν αποκαλύψαμε το μέγεθος της τραγωδίας, μέσω της σύνθεσης δεδομένων, δεχτήκαμε επίσημες κατηγορίες ότι δήθεν κάναμε μοντάζ από άλλο δυστύχημα. Είδαμε κυβερνητικούς παράγοντες και τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος να επιμένουν μέχρι πρόσθετα ότι καμία αλλίωση δεν έγινε, συγκρίνοντας το πεδίο των Ντεμπών με την πτώση Γερανού στο Εγάλεο για να δικαιολογήσουν τις εξκαφές. Δεν ξεχνάμε όταν αποκαλύψαμε τα σοβαρά προβλήματα της αίθουσας του δικαστηρίου στη Λάρισα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιτέθηκε δημόσια και προσωπικά στον κύριο Κοκοτσάκη. Η απάντηση πραγματικότητας, μια μόλις μέρα μετά, το δικαστήριο διέκοψε τις συνεδριάσεις του για να αποκαταστήσει ακριβώς τα προβλήματα που είχαμε εντοπίσει. Αποκαλύψεις για διαγραφές των αρχείων από την πρώτη μέρα, διακοπή της σχετικής δίκης. Αλλά τα αμήλικτα ερωτήματα καταλήγει η ανακοίνωση που πρέπει να απαντηθούν, η διαχωρισμένη παραπομπή των τριών χαμηλόβαθμων πυροσβεστών στην τακτική δικαιοσύνη είναι μεν μια αρχή, αλλά δεν δίνει από μόνη της όλες τις απαντήσεις. Δεν πρέπει να μετατραπούν αυτοί και μόνο αυτοί σε αποδιοπομπαίους τράγους. Απαιτείται να ερευνηθούν άμεσα γιατί αποσύρθηκε η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, ποιος και γιατί έδωσε εντολή στα εξειδικευμένα στελέχη της διεύθυνσης αυτής, της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, να αποχωρήσουν από το πεδίο, οι απολογητικοί ισχυρισμοί των χαμηλόβαθμων υπαλλήλων του πυροσβεστικού περί άνωθεν παρεμβάσεων πρέπει να εξεταστούν εξονυχιστικά. Η απόδοση ευθυνών να φτάσει στην κορφή της πυραμίδας αν εκεί οδηγείται. Και μπάνα τάπαν. Έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσπερνώντας τις ερωτήσεις και για τον Άδωνη και για την Οβάρτης και για τις δηλώσεις Φλωρίδη, μας είπε πως απορρίπτει τα αιτήματα και η δήλωση για τα μπάζα, και όποιος μιλάει είναι αυτός για μπάζωμα, δεν είναι έτσι όπως την καταλάβαμε όλοι. Όλοι θυμόμαστε βεβαίως τον Υπουργό να δηλώνει, αν όχι με ύφος μάγκα από τα λεμονάδικα του Πειραιά, πάντως σίγουρα όχι με αυτό που θα περίμενε κανείς από Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι όποιος πολιτικός μιλάει για μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Τότε ήταν που υπήρχε ένας οριμαγδός επικοινωνιακός, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ όποιος το έλεγε είναι συνωμοσιολόγος. Και το μπάζωμα ήταν λέξη απαγορευμένη. Επειδή δύο χρόνια μετά η πραγματικότητα αποδείχθηκε λίγο πιο επίμονη από τα επικοινωνιακά και επειδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει την παραπομπή Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, προτιμάμε σήμερα να αλλάξουμε το νόημα των λέξεων. Έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χθες για να εξηγήσει ότι άλλο πράγμα το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο θεωρεί έχει καταρρεύσει, και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για τις ενέργειες στο πεδίο. Με άλλα λόγια, το μπάζωμα δεν είναι μπάζωμα. Είναι μια άλλη κατηγορία μπαζώματος, λιγότερο ενοχλητική επικοινωνιακά. Τι καταλάβατε εσείς? Ό,τι καταλάβαμε κι εμείς. Λειτουργεί άραγε σήμερα, 3 χρόνια και 5 μήνες μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών, το περιβόητο ETCS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου και Προστασίας των Τρένων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει ανθρώπινα λάθη που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα? Ο διάλογος ανάμεσα στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη στην Αρμόδια Επιτροπή και του ΣΕΟ του νέου ΣΕ είναι διαφωτιστικός. τόσο διαφωτιστικός που δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτα άλλο. Για ακούστε.
1: Πού λειτουργεί το ETCS?
2: Παρακαλώ,
1: κύριε. Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
3: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
2: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
1: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
2: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
1: Ολοκληρώστε,
2: κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
3: Σα είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
1: Πού λειτουργεί, κύριε?
3: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σα είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
1: Μου απαντήσατε.
0: Καταλάβατε τι είπε ο κύριος Παλιός? Είναι λειτουργικό, εγκαταστημένο, αλλά δεν λειτουργεί. Είναι λειτουργικό, δηλαδή αν δυνητικά, αν πεις ότι το ανοίγεις, θα λειτουργείς, αλλά δεν λειτουργεί. Και όλα αυτά που έλεγε ο γραμματέας όταν ήταν αναπληρωτής υπουργός, το ξεχάσαμε, ο Κυρανάκης, ότι λειτουργεί. Εννοούσε ότι είναι λειτουργικό, που σημαίνει ότι αν το θέσουν σε λειτουργία δύναται να λειτουργήσει. Ή η λειτουργικότητα είναι διαλειτουργική και λειτουργεί όταν τα αποφασίσουν? Ή δεν λειτουργεί αλλά είναι λειτουργικό? Ή θέλει καμιά λειτουργία, λιτανία, αγιασμό?

0: ασφάλεια των τρένων. Κι ύστερα ήρθαν οι νεκροί. Εν τω μεταξύ, επειδή το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον έχουν παρεξηγήσει τον υπουργό. Δεν είπε ότι όποιος μιλάει πολιτικός για τα μπάζα είναι για μπάζωμα. Όχι, δεν το είπε. Να το θυμηθούμε.
1: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Μπαζώθηκε ο χώρος. Για φαντάσου. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα. Ω, τι χώματα είναι αυτά. Και τελικά, τι χώματα είναι αυτά. Είναι όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν. Γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Λοιπόν, τσιμέντο. Ούτε για σας, επαναλαμβάνω, επικίνδυνος για σας.
2: Σταματήστε τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, σταματήστε.
1: Ούτε ένας πόντος.
2: Εντάξει.
1: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Είναι για τα μπάζα. Και έγινε μια διάνοιξη, λέει ο υπουργός. Πριν 1,5 χρόνο. Άρα για τα μπάζα είναι ο αντισυγκυλές του Αρείου Παγού. Προσέξτε τώρα. Έχει πρωτοσέλιδο η Εστία σήμερα και πάει στην 132 σελίδα της εισήγησης που κάνει ο αντισυγκυλές του Αρείου Παγού περί παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, κύριος Μητρούλιας. Και υπογράφει ως ο εισαγγελέας το άρθρο 86 παράγραφος 4 του συντάγματος. Και λέει... Πιο πολύ προσιδιάζει με τσιμέντομα παρά με μπάζωμα. Η τριμμένη πίσα και το χαλίκι στην εισήγηση, με τα οποία επιστρώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος, απέκρυψε 150 μέλη ανθρώπινων οστών, σπασμένα και καμένα κομμάτια οστών, τα οποία ανασύρθηκαν 7 μήνες μετά την τραγωδία, τον Νοέμβριο του 23, σε χρόνο που ήταν αδύνατη η ταυτοποίησή τους με DNA. Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο της εισήγησης, αποδεικνύεται πέραν από όσης αμφιβολίας, τόσο που γίνεται δεσμευτικό για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, ότι εδώ το μπάζωμα έγινε. Και έγινε, όπως λέει ο εισαγγελέας, με απευθείας εμπλοκή του Μεγάρου Μαξίμου. Τα λέει η αντιπολίτευση αυτά, τα λέει ο εισαγγελέας. Τι λέει? Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τον συντονισμό δράσεων συναρμόδιων υπουργείων και φορέων σε θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, όπως αναφέρει ο κύριος Μητρούλιας, ο αντισυγκελέας του Αρείου Παγού, επικαλούμενος και την ομολογία σε ανομωτή κατάθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, την 2 Τρίτου του 23, λέει ο εισαγγελέας, τον κάλεσε τηλεφωνικά, ότι λέει ο Τριαντόπουλος, ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος και με εντολή ένεκα της ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του, του ανατέθηκαν του κυρίου Τριαντόπουλου επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Αυτό λέει ο αντισαγγελέας. Τώρα τι να πει ο καθένας άλλος, δεν ξέρω. Και παρόλα αυτά ο κύριος Φλωρίδης δεν ζητάει έστω ένα συγγνώμη για την ατάκα. Να πει είναι μια ατυχής, μια υπερβολική, ρε παιδί μου, ατάκα. Ζητάνε όμως κατά τα άλλα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να πάρει πίσω την τροπολογία τη χθεσινή που καταργεί το αυτοδιοίκητο των δικαστών διότι παρατείνει για ένα έτος τη θητεία των σημερινών τους διοικήσεων στα τρία μεγαλύτερα

μεγαλύτερα δικαστήρια της χώρας έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 27. Πώς το είπε ο δημοσιογράφος στην αρχή που σας έλεγα για το ακροατήριο και τον κάθε πολιτικό, καταλάβατε. Πάντως, στη συνέντευξη σήμερα στο Open ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές, ξεχάστε τις το φθινόπωρο, θα πάμε το 27. Όποιος θέλει, κρατάει ό,τι θέλει. Καλημέρα στο Χάρη. Το μόνο λέει που έχω να σχολιάσω είναι η δήλωση της Δούρου. Έβαλε τα γυαλιά σε πολλούς αντιστασιακούς. Δεν θα παραβρεθούμε στη γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας πλάι σε φιλοχοντικούς. Ο Νοόν νοήτο και μίλησε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει Χάρη, εντάξει. Μετά από 52 χρόνια το θυμήθηκαν. Καλημέρα σας, λέει ο Νίκος. Το πρώτο τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά στους περισσότερους θυακούς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, Νίκο μου. Και πάλι καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Ρόδο. Η αξιοπρέπεια λέει πάει στα αζήτητα ο Αλέξανδρος. Βρου στο πατσά οι μάγκες. Να μας τα λες καλά. Ο υπουργός για τα μπάζα έπρεπε να πηδήξει την ταρά. Σιγάρε, Αλέξανδρε, κι εσύ. Ο Νίκος λέει τι θα έλεγες να κάνουμε ένα think tank με τι άλλο μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Ας πούμε οι τουαλέτες στα νοσοκομεία γιατί να είναι ελεύθερες. Και μια παράκληση, κάντε λίγο κράτη με τα χάρτινα καλαμάκια γιατί σήμερα στη Λάρισα θα πέσει στους 20 βαθμούς θερμοκρασία. Έτσι λέει η πρόβλεψη σε παρερμηνία της ατάκας του κυρίου Νίκου που λέει τον ήπιαμε. Εγώ λέω σήμερα θα τον δαγκώσουμε. Μπα, το εξελίσσεται παιδιά σε ρήματα και επιρήματα. Ο Χάρης λέει, ο αντιπρόεδρος του Εδεσιαϊκού, μην ξεχνάμαστε, έχει δημιουργήσει σχολή με αυτό. Αυτοί θέλανε, εμείς δεν θέλαμε, αλλά έπειτα που θέλαμε, εμείς δεν θέλανε αυτοί, αλλά όταν θέλανε αυτοί. Το ίδιο πράγμα λέει είναι και με τις δηλώσεις μπάζα, αλλά μπάζα και άλλα μπάζα. Θα δούμε πολλά και πάμε προς το τέλος του Ιουλίου, παιδιά. Έχει 24 ο μήνας. Δεν θα πω πολλά εγώ για το Προεδρικό Μέγαρο σήμερα, όπου μετά από χρόνια επιτρέπεται να πάει ο καθένας με τον την σύντροφό του. Συγγνώμη, συμπεριληπτικό δεν είναι. Με τον την το σύντροφό του. Για να ξέρουμε τι λέμε κιόλας. Είναι αυτό, ξέρετε, στους κήπους με τα ποτηράκια, το έχω ξαναπεί, στα οποία σε όλα σου δίνουν μία χαρτοπετσέτα να μην αφήσεις δαχτυλιές απάνω στο ποτήρι. Διότι ως φαίνεται πλυντήριο πιάτων δεν υπάρχει στο Προεδρικό, τα πλένουνε χειρονακτικά. Καλημέρα κύριε Νίκο, λέει, εξύπνησα πρωί-πρωί με μια ανησυχία, αυτό που λέω τον ήπιαμε είναι μια στοχεία. Το σκέφτομαι, μπα πάλι καταλήγω πως όλοι μας τον πίνουμε, άλλος πολύ, άλλος λίγο. Εγώ ανήκω στους πολύ, είμαι συνταξιούχος, θα πει δε μένω υπαίθρια, είμαι προνομιούχος. Η σύνταξη δεν άλεξε σε μια δεκαετία, πριν 10 χρόνια έφτανε, τώρα σκέτη παινία. Τρώμε και πίνουμε νορμάλ για 2 εβδομάδες, το μήνα τον υπόλοιπο τον πίνουμε ραγιάδες. Οπότε το τον ήπιαμε για να καταργηθεί, πρέπει το κράτος μαφία να ξαναιδρυθεί. 24/7/26 ο Νικόλας ο Πίνων και έχει στείλει και ένα κατρούτσο φωτογραφία, τον πίνουμε πανεθνικός. Καλημέρα κύριε Νίκο. Καλημέρα λέει και ο Σταύρος, βλέπω 3 με 4 τροπολογίες για τα δικαστήρια μέχρι να φύγουν οι κυβερνώντες για να κρατάνε τους ίδιους που μπαζώνουν δικαστικούς για να την γλιτώνουν και μετά τη θητεία τους. Σώπα ρε Σταύρο και εσύ τώρα. Έχει πολλά παιδιά, πάρα πολλά, αλλά να κρατιέστε γιατί έχει και μέρες πίσω. Πάμε με τραγούδι.

0: 1984.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλη δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
4: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
3: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
4: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
3: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
13: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό. Μόνο 3,49.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
21: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
22: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
21: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
20: Μπα.
21: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
23: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
24: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
23: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
24: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
25: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
22: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
21: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
22: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
21: Πολλά ή λίγα.
20: Δηλαδή.
21: Μπαξεβγάνης.
22: Κάτι λίγα.
21: Μπαξεβάνης.
0: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Εδώ είμαστε. Ακούγα τις διαφημίσεις και θυμήθηκα εκείνη την αλής του μνήμης. Πόσο επίκαιρη είναι σήμερα η Ντέμπλα, τι θυμάστε? Φαντάζομαι ότι και ο διαφημιζόμενος την απέσυρε, γιατί όλοι είχαν μείνει στην Ντέμπλα και όχι στο προϊόν. Λοιπόν, μου γράφει εδώ πέρα ο Αργύρης. Ωραίο το τραγούδι στην αρχή, κάνε την πάπια, και τώρα που το σκέφτομαι, λέει, αν δεις ένα παπί μέσα σε λίμνη και θόρυβος να υπάρχει, δεν κουνιέται ατάριαχο. Σοφή λαϊκύρης, αν δε. Αν νομίζεις ότι από εκεί έχει προέλθει, θέλω να σου πω ότι κάνε την πάπια είναι παραφθορά του κάνε τον παπία. Γιατί ο παπίας ήταν ευνούχος στη Βυζαντινή αυλή, υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη συντήρηση των κτηρίων των αυτοκρατορικών ανακτόρων στην πόλη. Είχε τα κλειδιά για όλες τις κάμαρες, πόρτες, σαλόνια, υπεύθυνος για όλο το προσωπικό του παλατιού. Ήταν ο κλειδοκράτορας δηλαδή, και από τους λίγους που είχε το δικαίωμα ως ευνούχος να παρακάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον αυτοκράτορα, να κουβεντιάζει μαζί του. Και αν θυμάμαι καλά, υπήρχε και ένας τίτλος, ο Μέγας Παπίας. Εν πάση περιπτώσει, πώς προέκυψε η παραφθορά, γιατί ήταν κάνε τον παπία. Επί βασιλείου του Β' το αξίωμα του παπία του μεγάλου παλατιού το είχε ο Ιωάννης Χανδρινός. Άπαξ και ανέλαβε καθήκοντα, καταρχάς έχουν όλους τους υπαλλήλους του παλατιού στον αυτοκράτορα. Τους ρουφιάνευε. Όλοι τον φοβούνταν αφού έφτασε να διαβάλει στον αυτοκράτορα, ακόμη λέει και τον αδελφό του, τον Σιμεών. Αλλά όταν επεμπλησίαζαν, τα μάτια του βούρκωναν υποκριτικά, προσποιούνταν τον έκπληκτο και απαντούσε στον εκάστοτε κατήγορο ή αυτόν που ήθελε να του πάρει λόγια για το τι γινόταν μέσα στα δώματα του παλατιού. Όλα καλά. Είστε οι καλύτεροι μου φίλοι. Η υποκρισία και η διπροσωπία του ήταν μυθική στο Βυζάντιο, και έτσι ακουγόταν η φράση «ποιείς τον παπίαν». Σιγά σιγά από το «ποιείς τον παπίαν» πήγαμε στο «αυτός κάνει την πάπια και μην κάνει την πάπια». Τόσο απλά, παιδιά. Σοφή λαϊκή ρίση που οι ρίζες της είναι βυζαντινές. Καλημέρα, Έφη. Η Φωτεινή λέει, αν τους δεις όλους εκεί στο Μέγαρο, όλοι τους σαν τους φασιανούς καμαρώνουν. Να πω την αλήθεια μου, μια επιθυμία έχω στο ποτό που πίνουν. Στριχνίνη, πόσο να αντέξουμε, λέει, κάτω από το νερό θα σκάσουμε, έτσι νιώθουμε, πόσο να αντέξουμε μέχρι την άνοιξη θα σκάσουμε, λέει Έλεος. Δεν πειράζει, αύριο σου έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ, θα ρίξει μια ματιά στα site και θα δεις. Σε αυτές τις εποχές σκληρής αβεβαιότητας, μεγάλες και μικρές εικόνες που λέμε εντός και εκτός, θα δεις αύριο ένα φωτορεπορτάζ, ο κύριος με την κυρία, η κυρία με τον κύριο, ο κύριος, η κυρία ή το κύριος και το κυρία, γιατί είμαστε συμπεριληπτικοί πια, τι συνολάκι φορέσανε, τι κούρεμα κάναν, τι ήτανε, το, πώς το λένε, το fruit punch, γιατί πίναν όλοι στο χωριό τους οι αντιπρόσωποι fruit punch, ξέρετε. Και καρπάτσιο, να μην το ξεχάσω. Όλοι με καρπάτσιο μεγαλώσαν. Εν τω μεταξύ, το ότι είμαστε εν μέσω 2,5 πολέμων γενικευμένων δεν τρέχει κάστανο η εκδήλωση. Αυτά. Ο άλλος ρίχνει για 13η μέρα, είναι που τους είχε κατακυριεύσει. Οι άλλοι απαντάνε μέχρι και στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην Ουκρανία βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει ότι είχε έναν ιδιότυπο ναυτικό αποκλεισμό, διότι δεν μπορεί ούτε σιτηρά να βγάλει από τα λιμάνια. Πάμε καλά, παιδιά, ωραία πράγματα. Και η Γερμανία λέει ότι σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμη για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Πώς το πες? Και μέσα σε όλα αυτά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, το δόγμα State Department, στέλνει φυλάκια σε όλους και λέει πρέπει να δώσουμε τη μάχη κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, όπως την ορίζει ο ίδιος, και παίρνει και τα εύσημα η Ελλάδα, διότι στην τρομοκρατία έχουμε κάνει μπίνγκο. Σε όλα αυτά λοιπόν θα συνομιλήσουμε σήμερα με την καθηγήτρια Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και μία από τις εμπειρότερες αναλύτριες σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και τρομοκρατίας, την κυρία Μέρη Μπόση. Καλημέρα κυρία Μπόση.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Φαντάζομαι ότι εσείς δεν πάτε Προεδρικό Μέγαρο απόψε.
2: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν πάω.
1: Κυρία Μπόση, θέλω πριν έρθουμε στο, θα έλεγα, καθήλυνα αρμοδιότητά σας ζήτημα της διεθνούς ασφάλειας και τρομοκρατίας, θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτούς τους δυόμιση ουσιαστικά πολέμους που έχουμε σε εξέλιξη, είτε με επίκεντρο την Ουκρανία, είτε με επίκεντρο τον Περσικό, με επέκταση πια στην Ερυθρά. Τι αντιλαμβάνεστε ότι συμβαίνει, διότι ο Τραμπ είναι στη 13η μέρα μετά από 5,5 μήνες σε μια επιχείρηση που θα κράταγε 3 εβδομάδες και στην Ουκρανία γίνεται για 5ο χρόνο το έλα να δεις.
2: Πράγματι, είναι άλλη μια κλιμάκωση έχουμε, αυτό μου λέτε τώρα, το οποίο παρακολουθούμε όλοι με μεγάλη προσοχή, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Εγώ παρακολουθώ και αυτά που γίνονται γενικότερα και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών για να δω πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι Αμερικανοί τις κινήσεις του Προέδρου που επέλεξαν. Αυτό που βλέπω ότι καταρχήν δέχεται πιέσεις εσωτερικό. Για αυτή την αποτυχία, έτσι την αντιλαμβάνονται, αποτυχία του πολέμου, όπως την αντιλαμβάνεται δηλαδή διεθνώς, την αντιλαμβανόμαστε έτσι. Αλλά εδώ μπαίνει και μια άλλη συζήτηση, η οποία έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Και ήθελα να την αναφέρω και αυτή. Αναφέρονται συντριπτικά για τον προσωπικό πλουτισμό του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο έχει ξεπεράσει, ή μάλλον καλύτερα δεν υπήρξε προηγούμενο από Αμερικανό πρόεδρο. Για παράδειγμα, πέρυσι ήταν 125 εκατομμύρια περισσότερα. Φέτος έχει ξεπεράσει, λένε, τα δισεκατομμύρια. Με επιχειρήσεις που κάνει σε κράτη. Και εδώ αναρωτιούνται για προσωπικό όφελος. Επέλεξε να εκλεγεί πρόεδρος. Γιατί για σίγουρα δεν έχουν όφελος οι πολίτες των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί πολίτες. Και έτσι αρχίζουν και παρακολουθούν τα μεγάλα μέσα στην Αμερική, βέβαια όχι τα μέσα, συντριπτικά τα μέσα που πρόσκειται στους δημοκρατικούς θα έλεγα, αλλά παρόλα αυτά είναι μεγάλα μέσα ενημέρωσης, βλέπουν και τις πιέσεις που ασκεί ο ίδιος και η οικογένειά του σε χώρες για προσωπικό όφελος. Εδώ μπαίνουν λοιπόν πολλά ερωτήματα. Ερωτήματα που μπαίνουν είναι τι είδους παράδειγμα δίνει σε άλλους συνεργάτες, διεθνείς συνεργάτες, συμμάχους για τον τρόπο άσκησης εξουσίας. Είναι θέμα προσωπικού πλουτισμού, είναι ζήτημα διαφθοράς, το οποίο επιτρέπει χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ να θυμηθούμε βέβαια ότι υπήρξε νομοθεσία στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 70 κατά της διαφθοράς, την οποία βέβαια ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αναστείλει. Και έτσι μπαίνουν μια σειρά από νέα ερωτήματα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα δεύτερο ζήτημα που μπαίνει επίσης είναι η διαρκή υπενθύμηση που του γίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτύχει στο Βιετνάμ, στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν, άρα κάτι δεν γίνεται σωστά. Από την άλλη βέβαια να θυμηθούμε ότι το Ισραήλ που διαρκώς πιέζει για συνέχιση αυτού του πολέμου. Επίσης να θυμηθούμε ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια των Αράβων συμμάχων, που είναι οι αποδέκτες των Ιρανικών επιθέσεων. Και βέβαια η αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να εξασθενήσει την Κίνα, την οποία ξεκίνησε να την εξασθενίζει, ή τη Ρωσία, τα κατάφερε. Έχουν άλλες προεκτάσεις. Βέβαια τώρα μπαίνει και άλλο ζήτημα, το οποίο όλοι παρακολουθούμε με προσοχή. Είναι η Συμφωνία για την Ανάπτυξη του Πυρηνικού Προγράμματος, που ονομάστηκε και εμφυλαγόμενη, με τη Σαουδική Αραβία. Και βέβαια εδώ αναφέρουμε ποσά δισεκατομμυρίων για αμερικανικές εταιρείες. Κάτι που δείχνει ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά δεν απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα, διεθνή ερωτήματα. Αν αυτή για παράδειγμα είναι μια συμφωνία που πιθανόν θα δώσει όθηση σε νέα πυρηνική κούρσα.
1: Ναι, κυρία Μπόση,
2: είναι ένα ζήτημα.
1: Είναι ένα ζήτημα. Βεβαίως οι διαρροές, πέρα από τις προσωπικές, καλά κάνετε και το λέτε, το τι γίνεται στο εσωτερικό, όπου φαίνεται μια προσωπική ατζέντα στα όρια και του προσωπικού πλουτισμού, δεν ξέρω αν θα αποδειχτεί, αλλά επειδή πάμε και στις μεσαίες εκλογές, παρόλα αυτά, από χθες η διαρροή λέει ότι, ή του την προσθέσαν του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, ότι να ενισχύσω το πυρηνικό πρόγραμμα στις Σαουδικές Αραβίες, αλλά πρωτίστως θα εφαρμόσει και θα σεβαστεί τις συμφωνίες του Αβραάμ για να καθησυχάσει και το Ισραήλ από την άλλη. Και την ίδια στιγμή που γίνεται αυτή η κουβέντα, προσέξτε τώρα που σας πάω, έρχεται ο Γερμανός καγκελάριος και μας λέει θένε ένα χρόνο στη Γερμανία για τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Δηλαδή του πυρηνικού, της σχιζοφρένειας στο ανάγνωσμα.
2: Όχι μόνο, γιατί σας θυμίζω ότι είναι πάρα πολύ στη σειρά για αυτή ακριβώς την πιθανότητα και την ικανότητα να δημιουργήσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όχι μόνο η Σαουδική Αραβία που ανέφερα προηγουμένως, όχι μόνο η Γερμανία, η οποία έχει δώσει πάρα πολλά δείγματα γραφής τα τελευταία χρόνια και σε συνεργασία με τη Γαλλία, όπως μας είπε πριν από λίγο καιρό, και στη συνέχεια πώς αναπτύσσει και θα συνεχίσει να αναπτύσσει, και βέβαια με την λιγιώδη ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας και των ενόπλων δυνάμεων της. Αυτά φαίνεται ότι προς το παρόν δεν έχουν ενοχλήσει ή δεν έχουν βάλει ερωτήματα στους λοιπούς Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι έχουν βιώσει, αν το θέλετε, σε ιστορία πολλά δείγματα γραφής αρνητικά από τέτοιας φύσης κινητικότητα των Γερμανών. Έτσι το κρατάμε αυτό σαν σκέψη και το παρακολουθούμε βέβαια, αλλά έχω την εντύπωση, κύριε Σακίνη, ότι μια σειρά από ελάχιστους ανθρώπους είναι αυτοί που παρακολουθούν, ενώ αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις φαίνεται ότι δεν έχουν καλή οπτική γωνία.
1: Να το περιορίσω λίγο στα καθημάς, διότι αυτά τα δυόμιση μέτωπα περνάνε με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ακόμη και στη διακίνηση των ενεργειακών πόρων από τη Μεσόγειο και δει την Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ οι παίκτες είμαστε εμείς, λέω εγώ τώρα, είναι η Κύπρος, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος, είναι η Συρία υπό τον έλεγχο της Τουρκίας, ο Λίβανος, που είναι γης μαδιά, μάλιστα. Πώς το βλέπετε εδώ και κυρίως πώς βλέπετε τη δική μας στάση? Έχουμε αντίληψη της μεταβλητότητας στο πεδίο?
2: Πριν μπω στην τελική πρόταση αυτού που με ρωτήσατε, να πω ότι παρακολουθώ αυτά που τρέχουν στην Κύπρο το τελευταίο χρονικό διάστημα και είδα τη συνεπέτειο, για παράδειγμα. Στα κατεχόμενα δεν πήγε ο Ερντογάν, αλλά πήγε ο Γερμάζ, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος, υποτίθεται, για τα κατεχόμενα. Είπε τα γνωστά που λένε πάντα, κάθε φορά, για το δρόμο, για μια δίκαιη, μόνιμη, βιώσιμη λύση, ούτω καθεξής. Είναι για τη δημιουργία δύο κρατών. Αυτό θέλουν, αυτό επιμένουν. Κούνησε μάλιστα και το δάχτυλο στην Κύπρο, γιατί κινείται η Κύπρος, η ελεύθερη Κύπρος, για συμφωνίες αμυντικού περιεχομένου, και μια με τη Γαλλία για παράδειγμα. Αυτό όμως εντάσσεται στο αρνητικό τμήμα, το τι λέει ο Ερντογάν κάθε φορά που αναφέρει τον αιώνα της Τουρκίας, ότι τώρα ζει την αιώνα της Τουρκίας. Και βέβαια αυτός ο αιώνας δεν είναι μόνο της Τουρκίας, είναι και όλων των άλλων, των συναυτό και παραυτό, όπως και, και των κατεχομένων. Και βέβαια έβλεπα και τις δηλώσεις του Τουρκοκύπριου Ερχιωμάν, ο οποίος έλεγε ότι βεβαίως τώρα που περιμένουμε και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, εντός των ημερών, αν δεν κάνω λάθος, αύριο μεθαύριο πηγαίνει και ο Γκουτέρες. Αν και δεν περιμένω και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε, αλλά θα πάει για να αρχίσουν πάλι οι συζητήσεις. Ο Ερχιωμάν, με την καθοδήγηση, πλήρη καθοδήγηση της Τουρκίας, αναφέρει πάλι για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Υπόψη ότι αυτά δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ, το ξέρουμε όλοι. Και βέβαια εδώ, κατά διαστήματα, πολύ σπάνια, αλλά το βλέπω και αυτό, ότι οι πολίτες των κατεχομένων είναι από τη μία οι Τουρκοκύπροι και από την άλλη είναι οι Έπικοι. Και βλέπω ότι δεν έχουν το ίδιο σκεπτικό. Έχουν διαφορετική αντίληψη και αντιμετώπιση όλων αυτών, αλλά οι πιέσεις που ασκούνται από τις κατοχικές δυνάμεις θα έλεγα ότι τους καθιστούν αδρανείς, ότι δεν μπορούν να κινηθούν. Και βέβαια από την άλλη μεριά πρέπει να πω ότι βλέπω και άλλα πράγματα να γίνονται. Κινείται η Τουρκία με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς, τα οποία έχει ξεκινήσει, δεν είναι καινούρια, τα έχει ξεκινήσει και τα συνεχίζει. βλέπω ότι έχει βάσεις, στρατιωτικές βάσεις. Έχει τα κατεχόμενα. Έχει Συρία, έχει το Ιράκ, έχει το Κατάρ, έχει Σομαλία, Λιβύη και Αλβανία. Και στη γειτονιά έχει. Αυτού του είδους η λογική, το οποίο έχει και μια πολιτική απειλών, εκφοβισμών. Την καλά για πατρίδα αναφέρομαι τώρα. Και έρχομαι στο ερώτημα, στην απάντηση του ερωτήματός σας. Και σε εκείνη εγώ βλέπω μια απίστευτη αφωνία. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο που η Τουρκία θα απαιτεί να τη ζητούμε άδεια για οποιαδήποτε πράξη στο Αιγαίο. Και η Ελλάδα είναι άφωνη, άβουλη, αόρατη. Μου δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα και πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Βέβαια η Τουρκία πίεζει. Δεν έχει σταματήσει να πιέζει. Και πιέζει με έναν τρόπο ο οποίος έχει σταδιακά βήματα από χρόνια τώρα έως τώρα και θα συνεχίσει.
1: Άρα...
2: Δεν ύψωσε το φωνή, τη φωνή η Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, θέλω να σταθώ λίγο εδώ γιατί είναι κρίσιμο. Η Τουρκία δυνητικά λέει παιδιά θα πάμε μέχρι τον... θα πάμε, δεν εννοεί να μπούνε, θα ασκούμε έλεγχο μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Δυνητικά, γιατί μπορεί να θέλει και παρακάτω. Σήμερα άκουγα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ρωτήθηκε για τις σχέσεις και είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς κάνουμε ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των νησιών μας. Είδατε να παίρνω από κανέναν άδεια γι' αυτό, να έχω ανάγκη. Και λέω εγώ, από κακού θα ήταν να συνδέσεις το ένα νησί με το άλλο να ζητήσεις την άδεια της Τουρκίας. Το κρίσιμο ερώτημα που δεν έγινε είναι, ωραία στα νησιά εσωτερικά. Απ' την Κάσο ανατολικά πάμε.
2: Όχι, ένα λεπτό. Δεν είναι έτσι αυτό. Μακάρι να ήταν και τόσο απλά. Εδώ εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τώρα έχουν εγκαταστήσει στα κατεχόμενα ένα σύστημα παρακολούθησης πλοίων. Καινούριο πράγμα.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Μπράβο σας. Είστε από τις λίγες που το έχει καταλάβει ότι δεν είναι απλό. Μάλιστα.
2: Κάθε άλλο. Με το θέμα δεν είναι ότι είναι απλό. Είναι ότι το έχουν εγκαταστήσει και το αναφέρουν στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας στις κατεχόμενες περιοχές. Για την προστασία της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά είναι λόγια που έχουν υποθεί από έναν από τους υπουργούς, τους Τούρκους, ο οποίος πήγε εκεί και εγκατέστησε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα αυτό το ιδιαίτερο σύστημα παρακολούθησης πλοίων. Και θα γίνει πριν αλέκτρο λαλήσει, με την ακινησία της Ελλάδος, η γαλάζια πατρίδα των Τούρκων θα ολοκληρωθεί. Δεν θα μπορεί να βγαίνει όχι αλλιευτικό, που και τώρα δεν μπορεί να βγει εδώ που τα λέμε. Εδώ έφτασαν να έρχονται με ταχύτατα οπλισμένα ανήλικα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Γιατί πιστεύουν ότι είναι δικά τους. Γιατί έχουν πιστεί από τόσα χρόνια που ο Τούρκος πρόεδρος τους λέει για τη γαλάζια πατρίδα, ότι τώρα όλα αυτά ανήκουν σε αυτούς. Εγώ δεν είδα κανέναν να αντιδρά εδώ πέρα. Και δεν νομίζω ότι θα δω.
1: Μάλιστα. Πάω στο άλλο κεφάλαιο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πέρασα γρήγορα γιατί διαρκώς εμπλουτίζονται και κινδυνεύουμε ορισμένες φορές να βρεθούμε εκτός, να το πω έτσι, επικαιρότητας. Υπάρχει όμως κάτι που το φέρνετε στο προσκήνιο σε μία περίοδο, βεβαίως είναι ο τομέας στον οποίο ασχολείστε η διεθνής ασφάλεια και η διεθνής τρομοκρατία, σε μία περίοδο που θα έλεγε κανείς θα ήταν προτιμότερο, θα σας το πω ευθέως, με όρους αγοραίους επικαιρότητας, να σιωπήσετε. Τι εννοώ? Έχουμε την υπόθεση Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια και το θάνατο μιας γυναίκας η οποία ήταν μάνα πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε και τις νέες συλλήψεις για τη Μαρφίν. Και βγαίνετε εσείς και λέτε πρώτον με αφορμή το τι έγινε στις 16 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον και δεύτερον με αφορμή την επικαιρότητα στην Ελλάδα, ότι η τρομοκρατία είναι χρηστικό εργαλείο για το κράτος. Είστε αναρχικά, κυρία Μπόση.
2: Και σε χειμώνας ξεκινήσω λέγοντας ότι πράγματι ερευνώ τη τρομοκρατία. Έχω γράψει πάρα πολύ για αυτά τα θέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην τρομοκρατία ο ερευνητής, ο μελετητής, παρατηρεί, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο της πράξης. Την ιστορική εποχή που συμβαίνει. Το θύμα, στόχο, τον δράστη, τον τρόπο, το αποτέλεσμα, την απήχηση, εθνικά και διεθνώς. Δηλαδή εξαρτάται ποιος είναι ο στόχος. Αν ο στόχος είναι ένας διεθνής στόχος, όπως είναι στο παρελθόν πάρα πολύ, γίνεται μια παγκόσμια είδηση. Τον τρόπο δράση των αρχών, εάν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, όπου εξηγείται η αιτία. Αυτά όλα είναι ο τρόπος, αυτά είναι ένα τμήμα, αλλά είναι ο τρόπος που σκέφτεται ένας ερευνητής όταν γίνεται μια πράξη τρομοκρατίας. Βέβαια, εδώ θα βάλω και αυτό που με ρωτήσατε, γιατί μου έκανε πραγματικά πολύ εντύπωση για την διεθνή συνάντηση που κάλεσε ο Ρούμπιο,
1: ναι.
2: Το οποίο είχε γίνει γιατί γράφεται στα διεθνή μέσα. Εδώ δεν γράφτηκε απολύτως τίποτα. Δεν αναφέρθηκε τίποτα. Αναφέρθηκε όταν διάβασα στα ελληνικές ιστοσελίδες τις δηλώσεις Ρούμπιο για το θάνατο της κυρίας Νέστρα. Ενώ οι περισσότερες απόψεις του είχαν δημοσιευθεί στον ξένο τύπο, όχι στον ελληνικό. Είχαν υποθεί και μετά διαβάζω για τις συλλήψεις που έγιναν για την υπόθεση της Μαρφίν.
1: Μισό λεπτό. Άρα, μέρες πριν, στις 16 Ιουλίου, μάλιστα, στην Ουάσιγκτον, καλούνται 70, γιατί δεν τα ξέρουν όλοι. 70 κράτη, επειδή δεν τα ξέρουν όλοι οι ακροατές, για να ακούσουν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει για την τρομοκρατία.
2: Ακροαριστερή τρομοκρατία.
1: Ακροαριστερή τρομοκρατία. Α, την εντοπίζει κιόλας. Μάλιστα.
2: Βεβαίως, ακριβώς. Είναι ακριβής. Δεν κάνει έτσι απλώς συζήτηση, είναι ακριβής.
1: Και μέρες μετά έρχεται η διαρροή πρώτων των συλληπιτηρίων για την εκλειπούσα, την άλλωτη κυρία Νέστορα, και η Μαρφίν. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό όλο βέβαια δεν σταματάει εδώ. Εξακολουθώ να παρακολουθώ τις δηλώσεις του κύριου Ρούμπιο, οι οποίες δεν αναφέρονται καθόλου εδώ, ο οποίος λέει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί μια παγκόσμια απειλή και την οποία αντιμετωπίζουν από κοινού και Ελλάδα με Ηνωμένες Πολιτείες, με αποφασιστικότητα, όπως λέει, αποτελεσματικό και το καθεξής. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν χάσει κάποιους δικούς τους ανθρώπους εδώ από παλαιότερες λογικές της τρομοκρατίας, είναι λογικό ότι πράγματι οποιοδήποτε κράτος θα το παρακολουθήσει.
1: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντός Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και μεγάλη, όχι απλή κινητικότητα, των ακροδεξιών ομάδων, και ας αναφέρω κιόλα. Ας αναφέρω το Active Club, το οποίο είναι πολύ μεγάλη, είναι ομπρέλα, το Patriot Front, που είναι νεοναζί, η Atomwaffen Division, που επίσης είναι και έχει σχέση με κλασική χιτλερική λογική. Αυτές είναι είναι ομάδες οι οποίες λειτουργούν. Αυτές είναι μεγάλες. Υπάρχουν άπειρες μικρές, που μάλιστα ξεκινάνε και νέες λογικές, να στρατολογούν για κάτι των 18 ετών, με στόχο μελλοντικά να κάνουν και πολιτικό φορέα, που είναι απόλυτα στηριγμένος. Τον στηρίζουν η παρούσα αμερικανική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά ιδιαίτερο και ενδιαφέρον. Γιατί έχω πει ότι αυτή η εντός Ηνωμένων Πολιτειών ακροδεξιά έχει άνοδο, αλλά ο Αμερικανός Υπέξ Ρούμπιο μας είπε ότι όσοι το λέτε αυτό άσχεται από ιδεολογική προκατάληψη. Τώρα δεν παρακολουθώ ότι όλες αυτές, όπως ανέφερα, οι ακραίες ομάδες έχουν στηρίξει γραπτός την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ να ονομάσει το σύμπαν μέσα το ακροαριστερό λεγόμενο ως τρομοκρατικές οργανώσεις, τις οποίες οφείλει να διώξει, αλλά θα βοηθήσουν και αυτοί. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το δω, εξαιρετικά επικίνδυνο να δω τη συνέχειά του, και βέβαια το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διολυσθένουν προς μια δικτατορία.
1: Εσείς καλά κάνετε και τα αναφέρετε αυτά. Θα σας πει κάποιος, μήπως απλά είναι συμπτώσεις συγκυριακά, δηλαδή πάνω που τα έλεγε ο Ρούμπιο μερικές μέρες μετά προέκυψαν, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα αυτές οι εξελίξεις.
2: Βεβαίως, κύριε Σαχίνη, πάντα κρατώ επιφύλαξη. Εγώ βλέπω τη μεγάλη, όπως λέτε και εσείς, εικόνα. Εκ των πραγμάτων θα μπω και στη μικρότερη και θα δω την περίπτωση της Μαρφίν. Εγώ βλέπω όμως, γιατί διαβάζω αυτά όλα που γράφονται, ότι οι συλλήψεις αυτής των ατόμων αυτής της υπόθεσης, με όλη βέβαια την επιφύλαξη για την αναμονή και την εξέλιξη των ανακρίσεων και των συζητήσεων που θα μας πείσουν και εμάς ότι πράγματι είναι υδρώντες, είδα ότι ούτε τα άτομα τα οποία ήταν εντός της τράπεζας και επιβίωσαν δεν πίστηκαν. Και έτσι κρατώ πολλές επιφυλάξεις, μία για τα ανώνυμα μηνύματα Και εδώ πρέπει να πω ότι αυτά τα ανώνυμα μηνύματα που μετά ανατράπηκαν ότι υπάρχει πολύ καλή αστυνομική δουλειά, δεν είναι τα ανώνυμα μηνύματα, αλλά απλώς συνεργάστηκαν. Μετά ήρθαν οι φωτογραφίες, οι οποίες είχαν δοθεί από το 2016 και τώρα ξαφνικά τις ανακαλύψαν τώρα. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια... δεν είναι καθαρά. Η δημοκρατία πάνω απ' όλα έχει μια καθαρότητα. Εκτός εάν δεν είναι καθαρή.
1: Άρα λέτε ότι εδώ υπάρχουν αρκετές αιρεσιμότητες και με δεδομένη την προτέρα εμπειρία ότι υπήρξε κόσμος που πάνω κάτω, δεν θα πω τεχνολογικά, τηρουμένων των αναλογιών, με την τεχνολογία εκείνης της εποχής πήγε, ταλαιπωρήθηκε μια πενταετία και τελικά αποδόθηκε αθώος. Τα πέντε χρόνια τα χάσε.
2: Ακριβώς, αυτό συνέβη. Γι' αυτό θέλω να περιμένω να δω ποια θα είναι η πορεία των νέων συλλήψεων για να δούμε αν πράγματι έχουν σχέση με τα... με την δολοφονία τότε, γιατί ήταν γνώση τους ότι όταν πετούσαν μέσα σε ένα κλειστό χώρο και αυτό ήταν εσκεμμένη για μένα δολοφονική πράξη τρομοκρατίας. Βέβαια την άλλη μεριά έχουμε και την κυρία Νέστορος, η οποία εδώ μπαίνουν άλλα ερωτήματα, τα ερωτήματα του χώρου πλέον και πώς αυτός ο χώρος αναπτύσσεται. Και βέβαια για κατά στις μεγάλες πόλεις έχει πάρει και μεγάλες διαστάσεις.
1: Για να κλείσω τη μορφή, για να έρθω στο δεύτερο αυτό που αναφέρετε, γιατί χαίρομαι, κάνετε μια διάκριση. Στην περίπτωση της Μαρφίν, θέλω να σας υπενθυμίσω, γιατί και τότε κάνατε μια ανάλυση, ότι υπήρξαν και καταγγελίες εντός της τραπέζης, και δεν εννοώ εγώ για εξόδους κινδύνου κτλ., και για μια ύποπτη συμπεριφορά συγκροτημένης ομάδας που δεν είχε σχέση με τα μπλοκ. Και αυτό ελέγχθηκε, δεν αποδείχθηκε κάτι. Τώρα έχουμε τη χρήση της τεχνολογίας. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ασχολείστε με αυτά τα θέματα, το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι ποιοι είναι, δηλαδή εγώ ταυτοποιώ, θα το πω απλά, τη Μέρη Μπόση με το Σακίδιο, ότι είναι στη Σταδίου. Αρκεί αυτό όμως για να βάλω τη Μέρη Μπόση μέσα στα κάγκελα της φυλακής, ή πρέπει να αποδείξω τη Μέρη Μπόση που είναι με το ίδιο Σακίδιο είναι αυτή που πετάει και τον πυροδοτικό μηχανισμό?
2: Ναι, τώρα βάλατε πραγματικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί για αντικείμενα αυτής της κατηγορίας, όπως αναφέρατε, για φωτογραφίες οι οποίες δεν δίνουν ένα πλήρη σκεπτικό, για κάποια άλλα τα οποία δεν είναι σίγουροι ούτε καν αυτά που διάβασα τουλάχιστον και δίνονται επίσημα από εισαγγελείς και λοιποί την δικαιοσύνη, ότι δεν είναι απόλυτα ταυτισμένα. Και βέβαια εδώ πέρα μπαίνει και η λογική της τεχνολογίας, όπως αναφέρατε, η AI, η οποία κινήθηκε για να ταυτίσει πρόσωπα, πράγματα, φωτογραφίες και το καταξύ σακίδια και άλλα κινητά αντικείμενα, τα λεγόμενα. Από εκεί και πέρα αυτά θα πρέπει να αποδειχθούν. Βέβαια εδώ είναι και η τεχνολογία που παίζει ένα ρόλο σημαντικό. Εγώ βέβαια την τεχνολογία τη βλέπω ότι από τις αρχές χρησιμοποιείται περιστασιακά. Και όταν υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο αναφύεται κατά διαστήματα, δεν τους έχω δει να είναι διαρκής η χρήση τεχνολογίας, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια, συνέπεια και λογική πάταξη σε αυτού του φαινομένου. Δεν ενδιαφέρονται να το πατάξουν σε τελική ανάλυση.
1: Γέλατε τώρα στα γεγονότα της Θεσσαλονικής. Καταρχάς, ένας άνθρωπος που ασχολείται τόσα χρόνια με τη διεθνή και την εσωτερική ασφάλεια και τα ζητήματα της τρομοκρατίας, η δολοφονική στο αποτέλεσμά της αυτή ενέργεια, γιατί έχουμε ένα νεκρό, μία νεκρή.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχει χαρακτηριστικά τρομοκρατικής οργάνωσης, έτσι όπως τα διδάσκεται, είναι κάτι άλλο? Η κατάληξη είναι φόνος, να μην ξεχνιόμαστε. Έχεις νεκρό άνθρωπο.
2: Κοιτάξτε, ας το χωρίσω λιγάκι. Καταρχήν, η λογική εδώ και αρκετών ετών των ατόμων, των ομάδων, οι οποίοι κατέβαιναν σε μια διαδήλωση, έκλειγαν δύο κάδους, πετούσαν δύο μολότοφ στον δρόμο, γινόταν μερικά τέτοια, έρχονταν οι αστυνομικές αρχές, τους συλλαμβάνανε, δεν μιλούσαν, τους αφήναν ελεύθερους την άλλη μέρα. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια γεγονότα, τα οποία καταγράφονται εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό διεθνώς έχει ορολογία. Και αυτή η διεθνής ορολογία είναι η ήπια βία, η λεγόμενη. Είναι η κινητικότητα των ατόμων αυτών, δεν σημαίνει τρομοκρατία. Τρομοκρατία αλλάζει όταν η κινητικότητα ή όποια κινητικότητα έχει αποτέλεσμα θάνατο. Το ζήτημα της κυρίας Νέστορος είναι ότι ναι μεν ξεκίνησε έως τώρα τουλάχιστον και με τα υπάρχοντα στοιχεία.
1: Πάντα.
2: Ως μία απλή λογική συμβολικού τύπου, δηλαδή πάμε να βάλουμε κάτι σε ένα χώρο όπου είναι αντίθετα στις απόψεις μας, γιατί συνήθως κινούνται με αυτά. Και εδώ θα πρέπει βέβαια να πω, δεν έχει υποθεί τίποτα, δεν έχει συζητηθεί τίποτα, γιατί συνήθως στους μικρότερους τόπους υπάρχουν και προσωπικές διαφωνίες. Καταγράφονται σε ανάληψη ευθύνης. Αυτό δεν έχω ανάληψη ευθύνης, δεν έχω αυτή τη λογική, δεν τη γνωρίζω. Λέω μια σκέψη, γιατί το έχω δει να γίνεται πάρα πολλές φορές. Έρχονται λοιπόν αυτές οι ομάδες να κάνουν μια συμβολικού τύπου ενέργεια. Μια που έχει γίνει άπειρες φορές. Βέβαια, αυτές οι ενέργειες όταν γίνονται, συνήθως είναι με τρόπο και τόπο ώστε να μην προκαλέσουν υπέρμετρη ζημία. Ναι, μεν να γίνει έντονο, αλλά όχι υπέρμετρη. Εδώ τώρα έχω όχι μόνο υπέρμετρη, έχω
1: θάνατο. Μάλιστα.
2: Έχω θάνατο.
1: Σωστά.
2: Άρα σταματάει να είναι μια ήπια μορφή συμβολικού τύπου και γίνεται τρομοκρατία.
1: Έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι πάμε σε μια νέα φάση στο εσωτερικό της χώρας και σε ποια κατεύθυνση?
2: Εντάξει,
1: ή θα εργαλειοποιηθεί?
2: Όχι.
1: Τι συμβαίνει εδώ?
2: Το έχω δει τόσες πολλές φορές και κατ' επανάληψη, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια το βλέπω. Και το βλέπω και εδώ βέβαια. Κάθε φορά που γίνονται τέτοιου είδους λογικές ή μη λογικές χρήσεις της βίας που φτάνουν σε δολοφονίες, τότε αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο. Και γίνεται αυστηρότερο. Πάντα γίνεται αυστηρότερο. Και γίνεται αυστηρότερο με την αποδοχή όλων. Και η αποδοχή όλων γιατί? Γιατί η τρομοκρατία είναι ασφάλεια. Και η τρομοκρατία είναι ασφάλεια όχι μόνο εθνικά, διεθνώς. Και επίσης εδώ να πω, για να γυρίσω λίγο στο παλαιότερο, στο προηγούμενο που ανέφερα, ότι ο Ρούμπιο ζήτησε παγκόσμια, δυτική εννοώ παγκόσμια, με αυτή το σκεπτικό το δικό τους, νομοθεσία κατά των ακροαριστερών οργανώσεων. Χίδιν βέβαια, γιατί στο μυαλό το δικό τους ακροαριστερή είναι και το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν είναι υπερδεμένα λίγο τα πράγματα εκεί. Αλλά οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται πλήρως τι σημαίνει αυτό. Να φανταστείτε ότι οι πρώτοι που είπαν που πάμε ήταν οι Γερμανοί. Συγκέντρωση αυτή που ανέφερα προηγουμένως. Εδώ λοιπόν, για να καταλήξω στη σκέψη, βλέπω ότι θα αρχίσει με εγρήγορση η συντηρητικοποίηση του κράτους, των κρατών, των ευρωπαϊκών λοιπόν δυτικών κρατών, με θέμα πάλι την τρομοκρατία σε βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίοι θα το αποδεχθούν.
1: Εκ παραλλήλου έχετε και αυτές τις επιθέσεις, ιδίως στον ευρωπαϊκό χώρο, που θα σας πω, η μία ατζέντα λέει είναι υποδιωγμό οι λευκοί, μαχαιρώνουμε λευκούς. Βγαίνουν λοιπόν οι λευκοί και λένε ορίστε, οι Ισλαμιστές μας φάζουν. Υπάρχει άλλη ανάγνωση. Καταπιέζονται γκέτο μεταναστών και σφάζονται. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως, πώς το ακτινογραφείτε? Γιατί τη συζήτηση αυτή την έχετε ακούσει. Αν πάρετε τη μία πλευρά, φταίνει η λευκή. Αν πάρετε την άλλη πλευρά, φταίνει οι Ισλαμοφασίστες. Σας λέω αυτά που χρησιμοποιούνται. Τι στην πραγματικότητα συντελείται στο κοινωνικό σώμα? Προφανώς και παίζει ρόλο και η οικονομία και το δημογραφικό και το μεταναστευτικό. Όλα παίζουν ρόλο, αλλά ποια είναι κατά τη γνώμη σας η ακριβέστερη προσέγγιση αυτών?
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που βλέπω, γιατί βλέπω ότι τις πράξεις της βίας από όλες τις πλευρές, γιατί η τρομοκρατία, η βία τέλος πάντων έχει πλευρές και έχει τρόπος, το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο, γιατί όταν έχει θάνατο όλα τα ίδια είναι. Αυτό τι επιτρέπει? Επιτρέπει την νομιμοποίηση της κρατικής βίας. Δηλαδή την άνεση που θα έχει οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, να χρησιμοποιήσει περαιτέρω βία από αυτή που χρησιμοποιεί με αποδοχή και ανοχή. Δηλαδή και νέα μέτρα θα γίνουν αποδεκτά. Στην ουσία τι μιλάμε? Μιλάμε για συντηρητικοποίηση πολιτιών, κρατών. Βέβαια εδώ μπορώ να πω αυτό που λέω συχνά, ότι η τρομοκρατία είναι εξαιρετική πηγή μείωσης ελευθεριών για τους πολίτες, που γίνεται και με τη δική τους ανοχή. Και έτσι είπα, κύριε Ζακίνη, και μπορώ να το πω, ότι η τρομοκρατία είναι χρηστικό εργαλείο για ένα κράτος.
1: Απολύτως αντιληπτό, και έτσι εξηγείται και την αρχική τοποθέτηση. Θέλω να επιμείνω λίγο, τι είναι αυτό που βλέπετε να ανεβαίνει κάτω από τα ραντάρα, αλλά να ανεβαίνει διαρκώς και δεν ακτινογραφείται από πολιτικά συστήματα. Καλά, τα πολιτικά συστήματα είναι αλλού για αλλού. Αλλά που ανεβαίνει υπογείως στην κοινωνία και αρχίζει και φαίνεται.
2: Η συνειδητοποίηση αυτή που ανέφερα προηγουμένως, το θέμα της μείωσης των δικαιωμάτων, ο απόλυτος έλεγχος και βέβαια ο έλεγχος αυτός ο οποίος θα επιτρέψει στο σκεπτικό των ολίγων οι οποίοι κρατούν τον απίθανο αυτό πλούτο και όχι τυχαία βέβαια τα ονόματα που ανέφερα και μέσα από τη Διαφθαρά και μέσα από οποιοδήποτε γνώση όλων, για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Ουκρανία που την είπατε και εσείς προηγουμένως για την απόλυτη Διαφθορά, αλλά την αποδοχή από όλους και βέβαια το σκεπτικό ότι τελικά οδεύουμε σε μια εξαιρετικά συντηρητική τάξη πραγμάτων στο οποίο θα καθορίζουν οι ελάχιστοι το πώς θα βιώνουν οι λοιποί.
1: Πώς προσεγγίζετε τις νέες, όπως αναφέρονται, καταστάσεις που γεννούν οι μεταναστευτικές ροές?
2: Σε αυτό, για αυτό το θέμα έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και πρέπει να πω ότι κανένας δεν ξεκινάει να φύγει από τον τόπο του τυχαία. Κανένας δεν ξεκινάει να φύγει από τον τόπο του για να κάνει τουρισμό. Όλοι έρχονται γιατί έχουν τεράστια προβλήματα από όπου και αν προέρχονται. Από εκεί και πέρα παρακολουθώ τον τρόπο αντιμετώπισης και βέβαια και στις ΗΠΑ που ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, δεν χρειάζεται να το συζητήσω, την λογική των Ευρωπαίων με το πώς το χειρίζονται, τη λογική κρατών που βλέπουν το μεταναστευτικό ως εργαλείο, που το έχω δει άπειρες φορές, και από εκεί και πέρα τη συνέχιση αυτού του τεράστιου προβλήματος, που είναι ένα πρόβλημα για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να φύγουν, να δώσουν τα πάντα και να ξεκινήσουν έναν δρόμο, εάν φτάσουν τελικά και στον δρόμο δεν σφαγιαστούν, γιατί έχουμε άπειρα παραδείγματα που δεν αναφέρονται στις αφρικανικές χώρες, εάν δεν πνιγούν, που έχουμε άπειρα παραδείγματα που τα ξεχνάμε με ταχύτητα, που αν σωθούν από πολέμους, από εμφύλιες καταστάσεις, και ακόμα και η κλιματική αλλαγή που παίζει ρόλο στην τελική ανάλυση, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν τεράστιες ροές μεταναστών και αυτό το χειρίζονται με έναν τρόπο ο οποίος ξεφεύγει, διαφεύγει από τη λογική της ορθής, του ορθού τρόπου, γιατί τελικά τους συμφέρονται σαν να είναι μία ανθρώπινα όντα. Και βέβαια από εκεί και πέρα με τον τρόπο που οι άλλοι το θεωρούν και αυτοί χειριστικό λίγο ζήτημα. Mm-hmm. Δηλαδή φέρε μου τόσους για να τους βάλω εκεί να κάνουν αυτές τις συγκεκριμένες δουλειές. Δηλαδή ακούω και το ένα, ακούω και το άλλο. Ακούω και αυτή τη λογική, που θεωρείται και ορθή λογική, τουλάχιστον στηρίζεται από πολλούς, που λέει ότι θα κάνουμε συμφωνίες με συγκεκριμένα κράτη και θα φέρουμε τόσους για να κάνουν τόσες δουλειές ή τις τάδε δουλειές, γιατί οι αλφα πολίτες μας δεν τις κάνουν. Αυτά όλα είναι σαν γυρίζουμε πίσω σε μια πολύ άσχημη παρελθούσα εποχή.
1: Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που μου στέλνει ο Αργύρης. Καλημέρα, λέει, στην εξαιρετική κυρία, και το κάπα το γράφει με κεφαλαίο, Μέρι Μπόση. Αισθάνεται ότι μπορεί να έχουμε κανονικοποίηση φαινομένων παραστρατιωτικών οργανώσεων με νομοποίηση κρατική, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ICE, και στην ευρωπαϊκό χώρο και ακόμη και στην Ελλάδα?
2: Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τον Αργύρη για την ερώτηση που μου κάνει. Και αυτό ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες με παραστρατιωτικού τύπου αλλά εκπαιδευμένα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν, τα έχω δει και στη Βρετανία, έχω δει στη Γερμανία, νομίζω ότι η Γαλλία το συζητάει. Δεν θα εκπλαγώ εάν δω ότι υπάρχει και εδώ η εθελοντική πρόσληψη, η εθελοντική κινητοποίηση, έτσι ώστε να υπάρχει μια φύλαξη, όλα αυτά σε εισαγωγικά τα βάζω, γιατί αυτή η συντηρικοποίηση που αναφέρει έχει αρχίσει και καλπάζει πλέον στο δυτικό κόσμο.
1: Ναι. Οπότε εγώ δικαιούμαι τώρα να ρωτήσω την ακαδημαϊκό Μέρι Μπόση. Αν έχεις μια τέτοια συντηρητικοποίηση, την οποία δεν σημαίνει ότι λέτε καλός ή κακός, εσείς το λέτε ερευνητικά, για αντικειμενικούς λόγους ή για δημιουργηθέντες λόγους στο κοινωνικό σώμα. Ένα. Δύο. Αν έχεις με γρήγορους ρυθμούς, με τεξέλιξη, όπως λέγαμε στην αρχή, των πολεμικών βιομηχανιών και των χωρών σε οικονομία πολέμου. Δύο. Πού οδηγούμαστε δηλαδή τελικώς?
2: Νομίζω αυτό που ρωτάτε, κύριε Σαχίνη, έχει πάρα πολλές και διαφορετικές απαντήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παρακολουθώντας τις απόψεις των κρατών μελών της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΗΠΑ. Αλλά όχι μόνο, βλέπω γενικότερα πώς κινείται ο κόσμος μας πλέον. Βλέπω ότι τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μη υπάρχουσα, γιατί έχουν αναδειχθεί συγκεκριμένα ισχυρά κράτη με συγκεκριμένο σκεπτικό, που τονίζω ονομάστηκε κόμμα του πολέμου, η κινητικότητα των Γερμανών, των Βρετανών, οι οποίοι περνούν και κάποιες ιδιαιτερότητες αυτό το χρονικό διάστημα λόγω των αλλαγών που έχουν συμβεί στην Πρωθυπουργία, των Γάλλων που πιέζουν για την παροχή της δικής τους πυρηνικής ενέργειας σε όποιον συνδράμει και συνυπάρξει μεταξύ τους, αλλά και την πίεση που άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ΝΑΤΟ για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Αυτά που βλέπω είναι πράγματι, για να καταλήξω λίγο πιο ουσιαστικά, ότι πέρα από την ρωσοφοβία μεταξύ ορισμένων κομμάτων, αλλά και τις πίεσεις που άσκησαν κάποια μικρότερα κράτη για επιχειρηματίες του χώρου τους, mm-hmm. για τράπεζες ή για επαγγελματίες υψηλοβελληνικούς βεβαίως οικονομικό, όχι για τους πολίτες τους βέβαια, αλλά για πολύ ειδικά συμφέροντα, βλέπω την αλλαγή όλων αυτών, χωρίς όμως να μπορώ προς το παρόν να δω το αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε έναν άμεσο πυρηνικό πόλεμο, Φερρυπίν. Αλλά νομίζω ότι η λογική ότι ξεκίνησαν αυτοί οι δύο πόλεμοι που αναφέρατε στην αρχή, και η Ουκρανία βέβαια, η οποία τώρα είδα ότι ο Λαβρόφ με τον Αμερικανό,
1: το Ρούμπιο, ναι.
2: Το Ρούμπιο συναντήθηκαν και άρχισαν και αντάλλαξαν και είπαν να κρατήσουμε την πόρτα ανοιχτή για συνέχεια των συζητήσεων. Άρα και εκεί γίνονται κάποιες

0: Τον Γκάλο τώρα, κύριε Μπόση. Αυτό το αγλάισμα της δημοκρατικότητας, λέτε.
1: Μάλιστα. Αυτό το αγλάισμα.
0: Αυτό δεν ενοχλεί, προσέξτε τώρα. Δεν ενοχλεί ούτε τους δυτικούς, ούτε τους Ευρωπαίους, ούτε λευκούς. Θα είμαι σαφής αυτό που θα πω. Ευρωπαίους, την ίδια ώρα που θα σου γράψουν ότι τα Ισλάμια σφάζουν. Το κύριο όμως αυτό δεν τους ενοχλεί. Είναι συνομιλητής.
1: Κοιτάξτε όμως. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Γιατί παρακολουθώ όλο αυτό το παιχνίδι με αυτόν τον ανεκδίγητο, ο οποίος, επιτρέψτε μου και ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, λειτουργεί σκοτώνοντας κόσμο και κοσμάκι εντός Συρίας και δεν γράφει κανένας τίποτα. Πρέπει να τρέχω σε άλλα μέσα για να βρω το τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπω όμως ότι με μια κινητικότητα και με τα εύσημα ολονών, χιλιάδες σε καθημερινή βάση φορτηγά αυτοκίνητα που ξεκινούν από το Ιράκ περνούν τη Συρία για να φέρουν μέσω Τουρκίας βέβαια πετρέλαιο. Άρα γίνεται δηλαδή με συμφωνία που έχει κάνει ο συγκεκριμένος και με τα εύσημα όλων ανοίγει οδός ροής του πετρελαίου έτσι ώστε να μην περνάει λόγω Ορμούς, λόγω Ιράν, λόγω όλων αυτών. Η χρηστικότητα δηλαδή του συγκεκριμένου, η αποδοχή του να συνδράμει και όλα τα άλλα ας τον αφήσουμε να κάνει τέλει. Βέβαια όλα αυτά, μην τα ξεχνάμε ποτέ, γίνονται με τη λογική ότι έχουν δημιουργηθεί από την Τουρκία. Αναβαθμίζεται διαρκώς, έτσι, μην ξεχνάμε.
0: Αναβαθμίζεται και σε αυτό το πεδίο. Λέει εδώ η Μαρία, καλημέρα στην εξαιρετική κυρία Μπόση. Μπορεί να μας πει κατά τη γνώμη της την αιτία όλων αυτών που βιώνουμε σε μικρές και μεγάλες εικόνες, καλά τα λέτε, λέει, τον αρχιτέκτονα υπάρχει, των γεγονότων και γιατί?
1: Κοιτάξτε, οι αρχιτέκτονες, πολύ καλή ερώτηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι αρχιτέκτονες, είναι δύσκολο για μένα να πω ένας, είναι βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ένας αρχιτέκτονας, αλλά είναι ο συνεχιστής, γιατί ούτε ο Biden, για παράδειγμα, ο προηγούμενος πρόεδρος δεν είναι ανεύθυνος ή άμυρος ευθυνών, μια και ήταν αυτός ο οποίος στήριξε υπέρμετρα τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά της Ρωσίας. Και βέβαια, ενώ είχε πάνω κάτω λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα, εκεί στηρίχτηκε η Ουκρανία με την απίστευτη διαφθορά. Και τώρα βέβαια φτάσαμε να είναι ο επικεφαλής του Αζόφ, να είναι ο επικεφαλής υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας. Το οποίο είναι αδιανόητο μεν, αλλά δεν ενοχλεί κανέναν δε. Κάτι άλλο θα έλεγα.
0: Μιας και το θίξατε, έρχεστε τώρα σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θέλω να το πω. Ό,τι έχετε κάνει επιστημονικά δεν το κάνετε ξεκομμένο από αυτό που σας ενδιαφέρει, οι ίδιες οι κοινωνίες. Κοιτάξτε, το είπατε τώρα. Έχετε υπουργό εξωτερικών, κάποιον που προέρχεται από το Τάγμα Αζόφ. Έχετε και αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων πλέον στην Ουκρανία από το Τάγμα Αζόφ. Αλλά αν ρωτήσετε την ουκρανική κοινωνία, δεν έχει πια το ίδιο αποτύπωμα για το ρόλο ιστορικά του τάγματος του Αζόφ. Τώρα πια δεν το απασχολεί το παρελθόν, να το πω έτσι. Θεωρεί ότι είναι μια παραστρατιωτική δύναμη που αντιστέκεται στο Ρώσο εισβολέα. Αν τους ρωτήσεις.
1: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι, αλλά θέλω να σας πω η αντίληψη.
1: Μα
0: για
1: εμείς παίρνουμε την είδηση, κύριε Σαχίνη,
0: ναι, ναι.
1: Από αυτά την είδηση που μας δίνουν.
0: Α!
1: Δεν παίρνουμε την είδηση την πραγματική. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχουμε ιδέα το τι συμβαίνει, πώς αισθάνεται ο μέσος Ουκρανός πολίτης. Αλλά παίρνουμε την είδηση.
0: Άρα δεν το συμμερίζεστε ότι έχουν ξεπληθεί τα τάγματα αυτά στην κοινωνία την ουκρανική? Γιατί αφήστε τι λέω εγώ και εσείς απ' έξω, οι Ουκρανοί είναι. Δεν το συμμερίζετε, λέτε ότι είναι παραφουσκωμένη προπαγάνδα, κανείς δεν ξέρει στην ουσία τι λέει ο μέσος Ουκρανός.
1: Κρατώ όλες τις επιφυλάξεις μου για το τι λέει ο μέσος Ουκρανός, αλλά γνωρίζω ότι τουλάχιστον η δική μου γνώση ως τώρα προέρχεται από την προπαγάνδα, η οποία από πίσω πρέπει να πω ότι είναι και οι Βρετανοί, οι οποίοι όχι μόνο έχουν στείλει μαχητές δικούς τους στο Τάγμα Αζόφ, μέχρι και ένας γερουσιαστής, αν δεν κάνω λάθος, όχι γερουσιαστής, μέλος της
0: Βουλής των Λόρδων. Ναι, ναι, ναι.
1: Βουλής των Λόρδων. Έχει πάει για να καταταχθεί στο Τάγμα Αζόφ. Που δείχνει μια άλλη κινητικότητα των Ευρωπαίων, η οποία σπάνια βγαίνει στη δημοσιότητα, σπάνια τα μαθαίνουμε. Γιατί λοιπόν να μην κρατήσω επιφυλάξεις όσον αφορά την πραγματική είδηση, αν και κατά πόσο το Τάγμα Αζόφ είναι απόλυτα αποδεκτό από το σύνολο των Ουκρανών πολιτών, οι οποίοι βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός Ουκρανίας.
0: Επειδή δεν έχει βρεθεί κανένας να συνδέσει τη δυσφορία που αισθανόμαστε ως κοινωνίες στις δυτικές χώρες με την πολιτική κατάσταση, θυμάμαι το 2009, κυρία Μπόση, στα 104 τότε χρόνια του, ο αείμνηστος Εμμανουήλ Κρυαράς, μεγάλος καθηγητής, είχε πει αν πηγαίνει άσχημα η πολιτική, άσχημα πάει και η ζωή.

0: Αισθάνεστε ότι οι κοινωνίες έχουν αντίληψη του πώς πάνε τα πράγματα, απλά δεν μπορούν να το εκφράσουν?
1: Όχι. Οι κοινωνίες στην παρούσα φάση και σε εκείνη τουλάχιστον για την ελληνική κοινωνία, αν το μπορώ να μιλήσω, ή και την αμερικανική, την οποία έχω πολλούς δικούς μου ανθρώπους εκεί που είναι μετανάστες και μπορώ να συζητήσω και για αυτήν και τους γνωρίζω πώς αντιλαμβάνονται. Η έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων, η κινητικότητα αυτή που έχουν για την καθημερινότητα, επιβίωση, καθημερινή επιβίωση. Το γεγονός ότι τα κρατικά μέσα, όχι μόνο τα κρατικά μέσα, όλα τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμιο είναι αυτό, παρακολουθώ, τους δίνει μια πολύ έτοιμη τροφή και διαμορφώνει αντιλήψεις, βλέπω ένα κλείσιμο των κοινωνιών και δεν μεγάλη αλλαγή από το παρελθόν, όπου υπήρχε μια κινητικότητα, μια σκέψη, μια συγγραφική λογική, όλοι βγαίναν, μιλούσαν, κινήτο υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, ή δεν επιτρέπεται να γίνεται δημόσιο όλη αυτή η κινητικότητα. Από την άλλη, βέβαια, παρακολουθώ, όπως είπα, το κλείσιμο των Ελλήνων, όπως και το κλείσιμο πολλών άλλων πολιτών των δυτικών κρατών, όπου για την επιβίωση και με τον τρόπο που τους δίνεται η πληροφόρηση κλείνονται και σταματούν να μιλάνε, αφήνοντας να λάβουν κάποιοι άλλοι τις αποφάσεις για αυτούς.
0: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος όπως εσείς που υπηρετεί την επιστήμη με μία συνέπεια στο πεδίο, αν το ρωτήσει κάποιος σήμερα ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες αγωνίες για το πώς πορευόμαστε ως χώρα, ως κοινωνία, ως χώρος ευρωπαϊκός, ως δυτικός τρομάρα μου ανεπτυγμένος, γιατί λες ο άλλος κόσμος δεν έχει ανάπτυξη, και ως παγκόσμιος χώρος, ποιες είναι, πιστεύετε, οι τρεις μεταβλητές που δεν πολύ συζητιούνται, γιατί στην εποχή του εντυπωσιασμού, της υπερπληροφόρησης, εικόνας, το ένα το άλλο, σου λέει άστα τώρα, αυτά είναι βαθιά ζητήματα. Και όμως καθορίζουν, επικαθορίζουν το πώς πορευόμαστε ως κοινωνίες.
1: Σύντομα και γρήγορα, γιατί αυτό το ερώτημα που βαλάτε είναι ερώτημα πραγματικά που θέλει σκέψη, καταγραφή, ανάλυση και περισυλλογή. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να πω ότι ένα από τα ζητήματα που με ενοχλεί πάρα πολύ και παρακολουθώ και θεωρώ πάντα ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι από την αρχή της ηλικίας έως ότου φτάσουν σε μια παραγωγική εποχή. Ένα είναι αυτό που για μένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ βαρύ, γιατί το έχω ζήσει και προσωπικά πάρα πολλά χρόνια. Ένα δεύτερο είναι η οικονομία των κρατών με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται, έτσι ώστε να έχει αντίκρισμα στον καθημερινό πολίτη, ο οποίος δεν θα αισθάνεται, είτε είναι νέος, είτε είναι μεσαίων ηλικιών, είτε είναι μεγάλος στην ηλικία, ότι είναι στο παραπέντε να μην επιβιώσει. Ένα τρίτο είναι για μένα τα εθνικά θέματα, που είναι πολύ σημαντικό, και το πώς πρέπει να βιώνεις και να αντιλαμβάνεσαι τη χώρα σου με τα σύνορά της, είτε είναι χερσαία, είτε ήταν θαλάσσια, είτε είναι αέρια.
0: Κυρία Μπόση, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Ελπίζω να μην σας κούρασα ούτε εσάς, τους ακροατές σας πάρα πολύ.
0: Αν κρίνω από τους ακροατές, μάλλον θα ήθελαν κι άλλο. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.
2: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί?

0: 1384. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
6: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
6: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
5: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ήρθες!
10: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
9: Ας έτσι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
10: Κατεψυγμένο ψαράκι.
9: Είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
10: Μα καλό φαίνεται.
9: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
11: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
9: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες. Κοκάλωσες.
6: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
12: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
14: Πάμε για την τελευταία στροφή. Πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να σταθούμε λιγάκι σε αυτή την είδηση που δεν πολύ έπαιξε. Αυτό το συναγερμό στην OpenAI, όπου λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, μέσα εισαγωγικά, δραπέτευσε και εξαπέλυσε αυτόνομα άνευ προηγουμένου κυβερνοεπίθεση. Η εταιρεία τώρα σκοπίμως ημί το αποκάλυψε μόνη της, λέγοντας ότι προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να παρακάμψουν το προστατευόμενο περιβάλλον δοκιμών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα και να επιχειρήσουν κυβερνοεπίθεση χωρίς παρέμβαση ανθρώπου. Η OpenAI υποστήριξε ότι για πρώτη φορά είδε ένα από τα πιο προηγμένα συστήματά της να ξεπερνά τα όρια που του είχαν τεθεί και να ενεργεί αυτόνομα με τρόπο που οι ίδιοι δημιουργοί του τον χαρακτήρισαν πρωτοφανή. Κατά τη διάρκεια της εσωτερικής δοκιμής ασφαλείας, προηγμένοι, λέει, AI πράκτορες κατάφεραν να εντοπίσουν αδυναμίες στο προστατευόμενο περιβάλλον όπου δοκιμάζονταν, να διαφύγουν από αυτό και στη συνέχεια να επιχειρήσουν κυβερνοεπίθεση εναντίον του Hugging Face, της μεγαλύτερης ίσως πλατφόρμας παγκοσμίως για τη φιλοξενία και ανταλλαγή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί οι AI πράκτορες διαφέρουν από τα συνηθισμένα bots, chatbots, καθώς δεν περιορίζονται στο να απαντούν σε ερωτήσεις, μπορούν, αφού λάβουν ένα αρχικό στόχο από άνθρωπο, να ενεργούν μόνοι τους, να λαμβάνουν αποφάσεις και να εκτελούν σύνθετες αλληλουχίες ενεργειών. Αφού απέκτησαν λοιπόν πρόσβαση εκτός του ελεγχόμενου περιβάλλοντος, εντόπισαν το Hugging Face ως πιθανή πηγή πληροφοριών και επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικά εταιρικά συστήματα. Όλα έγιναν αυτόνομα, με αποτέλεσμα η ίδια η εταιρεία να χαρακτηρίσει το περιστατικό άνευ προηγουμένου. Ο διευθύνος σύμβουλος του Hugging Face, ο Clement DeLang, παραδέχτηκε ότι ακόμη και οι ίδιοι ερευνητές έμειναν άφωνοι. Είναι απίστευτο ότι όλα αυτά έγιναν αυτόνομα, αλλά η εταιρεία αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι ήδη διορθώνει τα κενά ασφαλείας. Καλά πάει και αυτό, παιδιά. Καλά πάει. Καλημέρα σε όλες και όλους. Να είμαστε καλά, να τα πούμε Δευτέρα 10 και κάτι.

0: 1984.
1: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
2: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
1: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
9: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 1984.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Κυβερνητικό έργο, οικονομία, ακρίβεια, στεγαστική κρίση στις τοποθετήσεις του Κυριακού Μητσοτάκη σε συνέντευξή του σήμερα στο Open. Απέκλεισε πρόορες εκλογές το φθινόπωρο. Είπε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί ο νέος οικονομικός σχεδιασμός με έμφαση τη στήριξη του εισοδήματος. Ορκίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ η Θεοδώρα Κριώτου και ο Ιωάννης Καρυπίδης στις θέσεις Σιμεών Κεδίγογλου και Βασίλη Κόκαλη. Η Μαρία Καριστιανού επανέφερε τις σφοδρές επικρίσεις της για τους χειρισμούς στην υπόθεση των Ατεμπών. Σε συνέντευξή της μίλησε για την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της τραγωδίας, αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις και εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη Βουλή σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε τη στήριξή της στα κράτη-μέλη και ζήτησε από την Τουρκία σεβασμό του διεθνούς δικαίου και αποφυγή μονομερών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκπνέει σήμερα Παρασκευή ως τα 500 ευρώ το πρόστιμο για τους εργοπορημένους. Δέσμη μέτρων ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών στη διαδικασία της ανάρτησης του κτηματολογίου σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας στον άξονα Γιώφυρο Πανεπιστημιακό ΙΤΕ Πανεπιστήμιο ζητούν σωματεία και φορείς του Ηρακλείου. Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής στην πλατεία Ελευθέρνη στα Καμίνια με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Ο Δήμος Ηρακλείου ξεκίνα σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για τη λειτουργία του Κέντρου Κενότητας, του Παραρτήματος Ρωμά και του Κέντρου Στήριξης Μεταναστών. Τροχαίο τα ξημερώματα στις Πατέλες όταν η γιώταχη αυτοκίνητου εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Γερονιμάκη. Συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα 25χρονος κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82,2 γραμμάρια κάναβης και μία ζυγαριά ακριβίας.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράτη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κυποθεάτρου.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Τα αγαπημένα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το μπραντ Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι, για να το φροντίσει και να το παρακινήσει, να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξίας 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Ελληνική μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες Πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 € και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 €. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
11: Πολύ μουσική.
12: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Κυβερνητικό έργο, οικονομία, ακρίβεια, στεγαστική κρίση στις τοποθετήσεις Κυριάκου Μητσοτάκη σε σημερινή του συνέντευξη. Απέκλεισε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο και είπε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί ο νέος οικονομικός σχεδιασμός με έμφαση στη στήριξη του εισοδήματος. Ορκίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα οι βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Ακριώτου και Ιωάννη Καρυπίδη, στη θέση των Σημεών και Δίκογλου και Βασίλη Κόκαλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε τη στήριξή της στα κράτη-μέλη και ζήτησε από την Τουρκία σεβασμό του διεθνούς δικαίου και αποφυγή μονομερών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιπαράθεση κυβέρνησης τοπικής αυτοδιοίκησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτων. Η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκπνέει σήμερα Παρασκευή στα 500 ευρώ το πρόστιμο για τους αργοπορημένους. Δέσμη μέτρων ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματίων στη διαδικασία της ανάρτησης του κτηματολογίου σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας στον άξονα Γιώφυρο Πανεπιστημιακό είτε Πανεπιστημίο ζητούν σωματεία και φορείς του Ηρακλείου. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η Κατερίνα Σπυριδάκη από το Λασίθι βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ζητώντας τη διασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης των 727 εργασιακών συμβούλων ΣΟΧ της ΔΥΠΑ. Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής στην πλατεία Ελευθέρνει στα Καμίνια. Ο Δήμος Ηρακλείου ξεκινά σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος Ρωμά και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.
0: 984. Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις τοπικά και στα 6 Μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτό το shooting.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
3: Τώρα στην Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
4: Τζοράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
5: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
13: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
16: Για το χατήρι του Σεβδά.
15: Σάββατο 1η Αυγούστου.
16: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιάννη και Walk on the Giannis Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα εκπτώσεις έως 50%.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πάρει ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
4: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
3: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
4: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
3: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr. Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράτη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
8: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στη Βουλή σήμερα είναι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Η συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας. Ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό, ανέφερε μεταξύ άλλων πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, στο Βήμα αυτή την ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Εκπρόσωποι κομμάτων υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις του σήμερα και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για την πορεία της χώρας από την μεταπολίτευση έως και σήμερα. Κυβερνητικό έργο Οικονομία, Ακρίβεια, Στεγαστική Κρίση, στις τοποθετήσεις Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνέντευξή του στο Open. Απέκλεισε τις πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο. Είπε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί ο νέος οικονομικός σχεδιασμός με έμφαση στη στήριξη του εισοδήματος. Αναγνώρισε για την ακρίβεια ότι αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για τα νοικοκυριά και για το στεγαστικό, ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί προγράμματα στήριξης όπως το σπίτι μου. Για την υπόθεση του ΠΚΠ, χαρακτήρισε το ζήτημα διαχρονικό σκάνδαλο. Υπερασπίστηκε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ και για τα ΤΕΜΠΗ, ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Για τα ελληνοτουρκικά, τόνισε τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά στις επιλογές της χωρίς να ζητά άδεια από την Τουρκία και κάλεσε σε ψυχραιμία. Για την άμυνα υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και συμμετοχής της χώρας στην παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού, ενώ για την οδική ασφάλεια έκανε έκκληση για προσοχή τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά λόγω της αυξημένης κίνησης και των τροχαίων κινδύνων. Ορκίστηκαν και αμέσως ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ η Θεοδόρα Κριώτου και ο Ιωάννης Καρυπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παρετηθέντων βουλευτών Ευβοίας, Σημεών και Δίκογλου και Λαρίσης Βασίλη Κόκαλη. Η Μαρία Καριστιανού επανέφερε τις φοδρές επικρίσεις της για τους χειρισμούς στην υπόθεση των Τεμπών, παρουσίασε τις θέσεις του νέου πολιτικού σχηματισμού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μίλησε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Sky για την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της τραγωδίας, αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις και εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι το κόμμα της δεν διαθέτει οικονομικούς χορηγούς, αναφέροντας πως τα πρώτα έξοδα, ακόμα και του ενίκιου του χώρου, καλύπτονται από την ίδια. Ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν και σημείωσε ότι το πλήρες πολιτικό πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιαστεί έως το τέλος Αυγούστου. Αναφερόμενη στα ΤΕΜΠΗ, επανέλαβε τις καταγγελίες της για συγκάλυψη και για ζητήματα που αφορούν τα αίτια της πυρόσφαιρας, ενώ σχολίασε και τις δικαστικές εξελίξεις. Είπε ακόμα ότι το πολιτικό εγχείρημα θα είναι έτοιμο για εκλογική αναμέτρηση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί. Ανακοίνωσε την ίδια ώρα της τεχνικής ομάδας με επικεφαλή στο Βασίλη Κοκοτσάκη για τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, αναφέρει. Η ομάδα υποστηρίζει ότι η παραπομπή υπηρεσιακών παραγόντων στη δικαιοσύνη αναδεικνύει το ζήτημα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, το οποίο είχε θέσει από την αρχή της έρευνάς της. Ζητά να διερευνηθούν επίσης πλήρως οι συνθήκες των παρεμβάσεων στο πεδίο και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει την τεχνική διερεύνηση της υπόθεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε την στήριξή της στα κράτη-μέλη και ζήτησε από την Τουρκία σεβασμό του διεθνούς δικαίου και αποφυγή μονομερών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τοποθέτηση έγινε μετά από ερώτηση του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων για το Αιγαίο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας είπε ότι η Ένωση παραμένει προσιλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών και στην ειρηνική επιλύση των διαφορών. Η τρομοκρατία επιστρέφει στο επίκεντρο της διεθνούς ασφάλειας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και νέων ισορροπιών ισχύως, όπως είπε στο Ράδιο 984 σήμερα η ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας και ειδική σε θέματα διεθνούς τρομοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μέρι Μπόση. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις επηρεάζουν, σύμφωνα με την ίδια, και το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την Ελλάδα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η κυρία Μπόση επισημαίνει ότι στο δυτικό κόσμο ενισχύει τη λογική της ασφάλειας και η συντηρητικοποίηση των κοινωνιών, ενώ η τρομοκρατία δεν αποτελεί μόνο μία απειλή, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργεί και ως εργαλείο στο πλαίσιο ευρύτερων στρατηγικών. Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν και την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε μία ψύχρεμη και ερευνητική προσέγγιση για τη σύγχρονη τρομοκρατία, τις νέες μορφές απειλών και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με τις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη παγκόσμια. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης τοπικής αυτοδιοίκησης προκαλεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ για την διαχείριση του νερού. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδας, αντιδρά χαρακτηρίζοντας τη μεταρρύθμιση θεσμικά προβληματική και ζητώντας την απόσυρσή της, καθώς υποστηρίζει ότι προχωρά χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Την πρότασή του για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείριση υδάτων, η οποία θα βασίζεται σε 5 άξονες, δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την εντυνόμενη λειψιδρία και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, εκείνη επιλέγει να συγκεντρώσει τη διαχείριση των υδάτων σε 2 ανώνυμες εταιρείες. Η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκπνέει σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου έως τα 500 ευρώ το πρόστιμο για τους αργοπορημένους. Περισσότεροι από 6,6 εκατομμύρια έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις τους, ενώ ένα στους τρεις καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος και άλλοι τόσοι δεν θα πληρώσουν καθόλου. Επίδοση ρεκόρ στην έκδοση αποφάσεων φορολογικής απαλλαγής για επενδυτικά σχέδια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγκρίθηκαν φορολογικές απαλλαγές άνω των 134 εκατομμυρίων ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, καλύπτοντας το σύνολο των σχετικών αιτημάτων. Δεσμημέτρων ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών στη διαδικασία της ανάρτησης του κτηματολογίου σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται διευρεμένο ωράριο λειτουργίας των γραφείων κτηματογράφησης, ενίσχυση προσωπικού και υποδομών, καθώς και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων διόρθωσης. Για το Ηράκλειο και Χανιά, υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 3 Αυγούστου. Για το Ρέθυμνο δίνεται επιπλέον προθεσμία 15 ημερών για τη συμπλήρωση ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων. Παραλληλα, εξετάζεται και πρόσθετο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στην Κρήτη. Προβληματισμό για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού εξέφρασαν φορείς και αυτοδιοικητικοί σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο. Ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης τόνισε ότι αν το πλαίσιο παραμείνει χωρίς τις απαραίτητες διορθώσεις, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Προειδοποίηση προς τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Ηρακλείου για παραπλανητικά email που εμφανίζονται ως μηνύματα της Δημοτικής Αστυνομίας και ζητούν την καταβολή χρημάτων. Όπως διευκρινίσετε, μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν έχει αποστελεί κανένα τέτοιο μήνυμα από το Δήμο και πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με πλαστογραφημένα στοιχεία αποστολέα. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα, να μην κοινοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να διαγράφουν άμεσα κάθε υπόπτο μήνυμα. Με δύο αποφάσεις του Δήμου Ηρακλείου στηρίζει μαθητές και σχολικές μονάδες. Εγκρίθηκε η χορήγηση πρωινού γεύματος σε 350 μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 206.000 ευρώ, προβλέποντας τη διανομή περισσότερων από 116.000 γευμάτων. Παραλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση του προγράμματος σχολικής καθαριότητας με επιπλέον χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου, ώστε να αυξηθούν οι ώρες εργασίας και να προσληφθούν συνολικά 243 εργαζόμενοι για την καθαριότητα των σχολείων. Άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας στον άξονα Αγιόφυρος, Πανεπιστημιακό είτε Πανεπιστήμιο, ζητούν σωματεία και φορείς του Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που έχει στοιχήσει ανθρώπινες ζωές και έχει προκαλέσει δεκάδες σοβαρά τροχαία. Μετά από κοινή σύσκεψη, ανακοίνωσαν σειρά κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια και το Δήμο, διεκδικώντας σύγχρονα έργα υποδομής και οριστικές λύσεις. Νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Μαλεβιζίου για έργα αγροτικής οδοποιίας. Η χρηματοδότηση αφορά σε τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προβλέπουν παρεμβάσεις στη Ροδιά και το Μαραθός, στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου, καθώς και στις τοπικές κοινότητες στη Λύσου, Γωνιών και Κεραμουτσίου. Παρέμβαση στον ΙΕΦΚΑ Ηρακλείου πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ένωσης Συνταξιούχων Οικανόμου Ηρακλείου, θέτοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, κυρίως στις καθυστερήσεις έκδοσης επικουρικών συντάξεων και ΦΑΠΑΞ. Η Ένωση ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών και επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου. Παράλληλα, διεκδικεί μέτρα για την ταχύτερη απονομή των συντάξεων, με έμφαση στις περιπτώσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρή υποστελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων, προειδοποιώντας ότι οι ελλείψεις επηρεάζουν άμεσα την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, από τις 145 οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού που προβλέπει ο οργανισμός του νοσοκομείου, σήμερα υπηρετούν μόλις 90 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ τα κενά καλύπτονται από συμβασιούχους και συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού. Όπως αναφέρει, σε αρκετά τμήματα υπηρετεί ένας μόνο εργαζόμενος, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών. Το Σωματείο κάνει λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, αυξημένο κίνδυνο περαιτέρω αποδυνάμωσης του νοσοκομείου, άμεσες προσλήψεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού, μονιμοποίηση συμβασιούχων που να καλύπτουν πάγιες ανάγκες και βελτίωση συνθήκων εργασίας. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία της βουλευτήλας Ιθίου Κατερίνας Πυριδάκη και του τομεάρχη εργασίας Παύλου Χριστίδη, ζητώντας τη διασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης των εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ. Όπως επισημαίνουν, μετά τη λήξη των συμβάσεών τους 30 Ιουνίου, δημιουργείται κενό στη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι υποστηρίζουν καθημερινά ανέργους επιχειρήσεις για την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Οι βουλευτές ζητούν από το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποφευθεί η περαιτέρω αποδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής στην πλατεία Ελευθερίνης στα Καμίνια. Το έργο προβλέπει νέα επίστρωση, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, καθιστικά και φωτιστικά σώματα, προσβασιμότητα για κατοικούς και επισκέπτες. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε ότι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στις γειτονές της πόλης. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΠΜΕΑ στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑ από την Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, όσο ανακοινώθηκε σήμερα. Ο Δήμος ξεκινά επίσης Ηρακλείου σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Παραρτήματος Ρωμά και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών. Η πρώτη δράση θα γίνει 29 Ιουλίου στις 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο Βενεράτου, όπου οι πολίτες θα ενημερωθούν για επιδόματα, υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και τρόπους πρόσβασης στις δομές. Στην Ιερά Πέτρα πραγματοποιείται σήμερα το 52ο Φεστιβάλ Κνέου Διηγητή. Θα γίνει στο Πάρκο Μήνος 7:30 το απόγευμα με τίτλο «Με το Κομμουνιστικό Κόμμα μπροστά για το Σοσιαλισμό». Περιλαμβάνει συναυλίες, ομιλίες από την Τατιάνα Γόντικα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ, ενώ στο χώρο θα λειτουργούν έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής. Με τη στήριξη του Δήμου Βιάννου ξεκινά αύριο Σάββατο 26 του μήνα το επιτυχιακό φεστιβάλ 10 χρόνια τέχνες του Νότου που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατόκαμπου και Καψελών η Βίγλα. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο Σάββατο στο εθρίο της Λότζια 9:30 το πρωί με 2 το μεσημέρι διοργανώνεται από τον Αιματοκρίτη με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Τροχαίο τα ξημερώματα στις Πατέλες Ηρακλείου όταν η γιώταχη αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και πέσε πάνω σε σταματημένα οχήματα στην οδό Γερονιμάκη. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημίες σε αυτοκίνητα και δίκαικλα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμό. Στα αίτια του περιστατικού διερευνάει η τροχέα. Στο δικαστικό Μέγαρο, η 32χρονη Ισπανίδα σήμερα, η οποία συνελήφθη στον Νίκο Καζαντζάκη χθες, έχοντας την αποσκευή της περισσότερα από 19 κιλά κατέργαστης κάναβης. Συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα 25χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 82,2 γραμμάρια κάναβης και ζυγαριά. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 70χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη σε βιοτεχνικό χώρο στην περιοχή των Λιβαδιών Χανίων. 42 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότιας της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 57 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οδηγήθηκαν στο Ηράκλειο στο σύνολό τους. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα, ενώ χθες το κίνημα ανταρτών Χούθη που πρόσκειται στην Τεχεράνη άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπουλίοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια.
8: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
9: Με το δεξί ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία ο ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Δυναμό Κιέβου με 3-2. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την Πάσκη στην Ουγγαρία για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Conference League.
8: 984. Ο καιρός.
9: Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός μετά το κύμα έντονη ζέστη. Η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει λίγο μετά τη μία το μεσημέρι σε κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων. Ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει επίσης σε κατοίκους της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας όπως και της Σκύρου. Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις τοπικά και στα 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι,

0: 84. Η ώρα είναι 2:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pans Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
4: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Τζοράκης Home.

0: Τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δέλτα Κτέο Οτού Βιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτού Βιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτού Βιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτού Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζει, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρει τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσει.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες φύγαμε.
5: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
4: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
4: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε, ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
11: Συμμόνωση. Άρε, Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
15: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράτη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8x330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
6: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
7: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα. στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr
12: 984.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ακούς
0: 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 5. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Γιάννη και Walk on the Giannis Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων, 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων, 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου, 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
11: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
10: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
11: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
10: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
14: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 1984. Η ώρα είναι 6. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
2: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράζη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
4: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
3: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς το 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Τα αγαπημένα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το μπραντ Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove. Μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι, για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο, για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις τρεις συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξίας 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Δέλτα Κτέο Οτο Βιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτο Βιζιόν.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτο Βιζιόν.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτο Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artist Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
12: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
11: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
12: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
11: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
13: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
18: Ο Δίας σε καλεί.
19: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
5: Για το χατήρι του Σεβδά.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου.
5: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
4: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
5: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
5: Στάδιο. Με την ανάμνηση.
4: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
6: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομε.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: θέσεις, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε με τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
12: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
13: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
12: Δεν έχουμε λεφτά.
13: Δεν έχουμε αμάξι.
12: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
13: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
11: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο

0: έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
5: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
7: Λίγες διαφημίσεις.
6: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 9.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
3: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
4: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
3: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
5: Θλητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
2: Για το χατήρι του Σεβδά.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου.
2: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
2: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
3: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε

0: περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά. Με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη. Και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live. Καλογεράκια. Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο. Μαρία Ανδρικοπούλου. Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην

0: θέα τη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
1: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
2: Σε σκηνοθεσία τη Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσονα Βροχίδη και η Ταμίλα Πουλίεβα.
3: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
1: Κυριακή 9 Αυγούστου, Ρέθινο. Θέατρο Εροφίλη, Φρούριο Φορτέτζα.
4: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Από το μεσημέρι και μετά, ασταμάτη τη μουσική. 984. All your thoughts are gone. All your thoughts are gone. All your thoughts are gone.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Μες τα χαράματα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984.
2: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
3: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
4: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: κάτι ξέρεις.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Πέσε μου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Νέα 84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.